0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4.
2: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Πάμε παιδιά όλοι μαζί.
1: RadioOrama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
5: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5.
2: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
3: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
2: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
3: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
4: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
5: Με τη μέθοδο Dallas.
4: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
5: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
4: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
5: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
4: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
5: Dallas.
4: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
5: Τηλέφωνα 26410 45 544
4: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 697-255-8787.
7: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
8: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
9: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
8: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
9: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
8: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
9: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
8: Ναι, βουτιά, στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ.
10: Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
11: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165.
12: Οικογένεια Αλεξάκη, σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη, πέμπτη γενιά, πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας. Κάρβουνα και καυσόξυλα Φοντούλης Κώστας. Πέλετ, μπρικέτες και προσανάματα. Για τζάκι, σόμπα και κάθε ανάγκη θέρμανσης. Μεταφορά κατοίκων, στην αποθήκη σας ή ακόμα και δίπλα στο τζάκι σας. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς ταλαιπωρία. Κάρβουνα και καυσόξυλα, Φοντούλης Κώστας. Αγγελοκάστρου 8, δρόμος προς δοκιμή. 26410 55 735. 6977 030 196.
13: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
14: Ψητοπολείο θεμελής.
13: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
14: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
13: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
14: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
15: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Πάθος για ραδιόφωνο.
1: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι 5:30.
4: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
5: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
6: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
7: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online

0: Στο ΑΠΑ Παγιάννη 18 Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
1: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάση.
2: Μάλιστα.
1: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
2: Μέρι.
1: Έλα.
2: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
1: Γιατί?
2: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
3: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
2: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
4: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
5: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
4: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
5: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
4: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
6: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

μέσα στο μυαλό μου κι τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρελά. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις.

0: μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου. Ξεπέρασα τη λόγη.
1: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6.
4: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
5: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
4: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
6: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
7: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
8: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
7: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
8: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
9: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-181728 και 6936-765244.
8: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
4: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
2: Καλό μου Τζίνι, γιατί είσαι λυπημένο?
10: Από τότε που ανακάλυψαν στο παλάτι το κέντρο χαλιού και μοκέτας Μουζακιάν, κανείς δεν με χρειάζεται. Έχουν τις τιμές που θέλουν και μεγάλη ποικιλία σε χαλιά και μοκέτες. Και σε ό,τι διάσταση θέλουν. Κανείς δεν με ζητάει πια. Μήπως να κάνεις εσύ μια ευχή?
2: Θέλω να κλείσω τα μάτια μου και να βρεθώ στο Μουζακιάν. Να μην πάρω κι εγώ κανένα χαλάκι.
11: Κέντρο χαλιού και μοκέτας Μουζακιάν. Από το 1988 δίπλα σας, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε χαλιά και μοκέτες. Τηλέφωνο 2641031572.
10: Αν συνεχίσει ο Μουζακιάν να έχει τόσο χαμηλές τιμές, δεν θα βγω από το λιχνάρι μου για πολύ καιρό.
12: Κέντρο χαλιού και μοκέτας Μουζακιάν. Βρείτε μας σε νέα διεύθυνση. Δαγκλή 21, Αγρίνιο. Έναντι πρώην κλινικής Κωστόπουλου.
13: Πώς κοιμήθηκες χθες?
14: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
13: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
15: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
13: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
15: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
16: Όλγας Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
17: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
18: Είναι μία, μόνο μία.
19: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
20: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
21: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. Εδώ είμαστε και σήμερα, πού αλλού, πίσω από τα μικρόφωνα, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση και στο στούντιο του Focus FM 103,6. Στη δικτύωση, ο Ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Και μαζί θα πάμε παρέα και αυτό το πρωινό ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Ετοιμάστε ένα ζεστό καφεδάκι σε αυτό το κρύο πρωινό της 5ης, 15 του Οκτώβρη του 2026 και πάμε να ξεκινήσουμε την ημέρα μας. Μηνυματιζόμαστε στο Viber στο 69074834 για να στείλουμε καλημέρες και ό,τι θέλετε να μας μεταφέρετε, ιδιαίτερα αν είστε στη Νότια Ελλάδα, αν είστε στη Ρόδο, που από ό,τι βλέπω έχουμε πολλά προβλήματα από την κακοκαιρία, και στην Εύβοια έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Μάλιστα ένας δρόμος, κεντρικός δρόμος στην Εύβοια, κυριολεκτικά διαλύθηκε στα δύο από τον ορμητικό χήμαρο ο οποίος πέρασε από εκεί. Και από ό,τι λένε οι ειδικοί, θα έχουμε και δεύτερο κύμα κακοκαιρίας. Αυτή τη στιγμή πάντως η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι στους 13 βαθμούς Κελσίου, στους 16 βαθμούς είναι η Αθήνα. Εδώ τουλάχιστον έχουμε έτσι ένα χαζό αεράκι το οποίο σε κάνει να νιώθεις ότι είναι χαμηλότερη η θερμοκρασία. Ντυθείτε ζεστά πριν βγείτε από το σπίτι. Και πάμε να ξεκινήσουμε και την ημέρα μας. Προ-Παρασκευή είναι άλλωστε. Αύριο Παρασκευή και τσουπ να το πάλι το Σαββατοκύριακο.

Καλημέρα να στείλω εδώ στο Viber, στον Πέτρο, στον Πασχάλη, στον πατέρα Παναγιώτη με υγεία και ευλογία. Καλημέρα στον Δημοσθένη, στην Δέσποινα από τη Φλόρινα με 6 βαθμούς αυτή την ώρα, στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής, στη Γιάννα από την Αθήνα, στην Αναστασία από το Χαϊδάρι, ο Θοδωρής από την όμορφη Κρήτη. Τι γίνεται, λέει, η ζωή στο Μητσοτακιστάν με τους ραγιάδες νεοέλληνες, συνεχίζουμε δυνατά. Ναι, κανονικότατα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Στον Νίκο καλημέρα από τον Νούρτιγκεν της Γερμανίας με 6 βαθμούς και εκεί πέρα. Καλημέρα και στην Άννα. Στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών καλημέρα.

Θοδωρής λέει και όπως λέτε, να και αυτό το Σαββατοκύριακο με Μητσοτάκη και την εγκληματική οργάνωση της συμμορίας που έχει και δεν φεύγει, δεν ξεκουμπίζονται. Άντε αυτοί δεν φεύγουν, δεν ξεκουμπίζονται. Το θέμα είναι ότι εμείς θα τους ξαναψηφίσουμε μάλλον. Περάσουμε φανταστικά άλλη μια τετραετία. Μάλλον πρέπει να μας αρέσει, δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά.

Καλημέρα και στον Κυριάκο στην Κρία Φλόρινα. Σήμερα ξεκινάει και η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. Θα τα δούμε αναλυτικά τα όλα όσα ανακοινώθηκαν. Για να δούμε πόσο θα μας κοστίσει και φέτος, αλλά και ποιες είναι οι παγίδες.

ξέρω, σήμερα δεν σας βλέπω ζωηρούς. Μάλλον είναι ζεστό το κρεβάτι, έξω έχει κρύο και δεν βλέπω έτσι να έχετε σηκωθεί με σπιρτάδα. Να πούμε καλημέρα. Πάντως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχεται ότι θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Το θέμα είναι ότι τη δυσκολία του χειμώνα θα την πληρώσουμε όλοι εμείς για ακόμη μία φορά. Πάμε όμως να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώντας από την εφημερίδα Τα Νέα, ένθετο υγεία λέει σχέση ύπνου και διαβήτη, ένα ενδιαφέρον άρθρο για όσους έχουν διαβήτη. Κίνηση και θέρμανση, πόσο θα στοιχίζουν. Πετρέλαιο θέρμανσης λέει μείον 40 λεπτά, ντίζελ κίνησης μείον 20 λεπτά, μόλυβδη βενζίνη μείον 10 λεπτά και επίδομα θέρμανσης συν 30%. Υπόθεση Guilfoyle, τα απόνερα, τα φαβορή και οι αντιδράσεις, τα τρία νέα δημοσιεύματα, οι διαρροές για τους υποψηφίους πρεσβευτές και τα κόμματα τα οποία ζητούν εξηγήσεις. Καλώδιο, πρώτο βήμα για την έκδοση Navtex, η Nexans κατέθεσε αίτημα για να ξεκινήσει τις εργασίες. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Διπλή στήριξη λέει για το πετρέλαιο θέρμανση. Τα 1,55 το λίτρο με 40 λεπτά επιδότηση από το κράτος. Διελιστήρια αυξημένο κατά 30% το επίδομα. Κρυφό μπόνους σε 165.000 συντάξεις για αυξήσεις με προσωπική διαφορά. Οι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 2,8% σε ολόκληρο το ποσό των αποδοχών τους, καθώς έχουν μηδενίσει φέτος την προσωπική διαφορά. Ξέρετε, αυτά τα χρήματα τα οποία θεωρήσαν ότι με τον νόμο Κατρούγκαλου που έγινε ο πανυπολογισμός των συντάξεων και θεωρήσαν ότι παίρνατε πάρα πολλά, οπότε σας τα κρατάνε για να τα γυρίσετε πίσω στο κράτος. Βέβαια κάποιοι άλλοι που χρωστούν εκατομμύρια στο κράτος, εκεί δεν βαριέσαι, δεν ανηγυρωθούν. Σάρωσε Ρόδο και Εύβοια η κακοκαιρία, νεκρός 62χρονος, μεγάλη ζημιά σε οδικό δίκτυο, σπίτια και επιχειρήσεις. Η αλήθεια είναι ότι η Ρόδος επλήγε άσχημα από την κακοκαιρία, ο χειμώνας ακόμη δεν έφτασε και έχουμε μεγάλες καταστροφές εκεί πέρα στο νησί. Ευελπιστώ το κράτος, λέω εγώ τώρα, παιδί μου, να είναι δίπλα στους κατοίκους και να τους βοηθήσει να ανακάμψουν. Το δυσάρεστο βέβαια είναι ότι έχουμε και ένα νεκρό άνθρωπο από την κακοκαιρία. Εφημερίδα Δημοκρατία, η αποπομπή της Guilfoyle φωτίζει που τα πολλαπλά αδιέξοδα, χάρτινος πύργος, οι συμμαχίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, γράφει το κύριο άρθρο της εφημερίδας, τους αδειάζουν και κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν στο Μαξίμου. Εντάξει, στο Μαξίμου βέβαια σφυρίζουν αδιάφορα γιατί θέλουν να βγει τουλάχιστον αυτή η τετραετία όσο το δυνατόν πιο ανέμακτα γίνεται για το κυβερνητικό επιτελείο και από εκεί και πέρα να δούνε τι μελιγενέστε μετέπειτα, με ποιους θα κάνουν συνεργασίες και όλα τα υπόλοιπα τα περνάνε λιγάκι στο φλού, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Άγριο σφυροκόπημα στη Μενδόνη για την απάτη της επιστροφής των 48 κοιμηλίων, πήραν θάρρος οι Βρετανοί και προτείνουν πάλι διαμοιρασμό των γλυπτών. Οργή και μπλοκ αγροτών παρά τις υποσχέσεις, νέο πακέτο στήριξης και για τους αλλήλες. Εγώ αυτό που θα πω θα είναι, κύριοι του αγροτικού κόσμου, δεν χρειάζεται για ακόμη μια φορά να ταλαιπωρήσετε τους Έλληνες. Νομίζω ότι εντάξει, φτάνει, φτάνει. Όχι ότι έχετε άδικο σε αυτά τα οποία ζητάτε, αλλά δεν γίνεται κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα. Κάθε χρόνο έρχεται χειμώνας, βγάζουμε τα τρακτέρ στους δρόμους, έρχεται καλοκαίρι, τα μαζεύουμε. Δεν γίνεται έτσι, δεν γίνεται. Δεν θεωρώ ότι δεν παρατάς έναν αγώνα γιατί είναι η στιγμή που πρέπει να δουλέψεις και στην τελική πάνε κλείσε το Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί να κλείνεις τους δρόμους?

Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Στην τελική ευθεία λέει το κύριο άρθρο της εφημερίδας για το καλώδιο. Η γαλλική Νεξάνς υπέβαλε αίτημα για την επανέναρξη των ερευνών. Για να δούμε τι γίνεται. Μεγάλο θέμα και αυτό με την πόντιση του καλωδίου. Στην Αθήνα χρειάζονται, λέει, μισθοί 16 ετών για αγορά ενός σπιτιού 70 τετραγωνικών μέτρων. Αδιανόητες οι τιμές, αδιανόητα και τα ενίκια και βέβαια για τα νέα ζευγάρια, τα νέα νοικοκυριά, το να αποκτήσουν ένα δικό τους σπίτι στις περισσότερες εκ των περιπτώσεων είναι ένα όνειρο θερινής νυχτός ή και χειμερινής, μιας και έρχεται χειμώνας. Αυξάνονται άμεσα οι ξένες επενδύσεις, λίγες κατευθύνονται προς την βιομηχανία, λέει άρθρο, άλλο άρθρο της εφημερίδας. Οι ξένες επενδύσεις καλά πηγαίνουν, δεν μπορώ να πω. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς σαν Έλληνες δεν μπορούμε να επενδύσουμε στην δική μας χώρα, στη χρεοκοπημένη αυτή χώρα. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Αποστολή της Καθημερινής, κραυγή απόγνωσης για τις συνθήκες στην Ιερά Πέτρα. Και αναφέρεται στις συνθήκες των λάθρων μεταναστών. Οι περισσότεροι είναι, για να έχετε έτσι μια εικόνα, υπήκοοι από Μπαγκλαντές, Σουδάν και Σομαλία, οι οποίοι παρέμειναν εχθές σε έναν υπαίθριο χώρο που ο Δήμος της Ιερά Πέτρας χρησιμοποιεί ως σημείο στάθμευσης των απορριμματοφόρων. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι το κακό συνεχίζεται. Συνεχίζεται στη χώρα ακάθεκτο και μια κυβέρνηση η οποία για ακόμη μια φορά και σε αυτό το τομέα σφυρίζει αδιάφορα.

Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, ενώ το συνολικό βάρος της ενεργειακής επιβάρυνσης γίνεται ανυπόφορο, 37,5% ακριβότερο σε σχέση με πέρσι, το πετρέλαιο θέρμανσης παρά την επιδότηση στο 1,55 ευρώ το λίτρο η τιμή εκκίνησης. Εάν λοιπόν η τιμή εκκίνησης αυτή τη στιγμή είναι στο 1,55, φανταστείτε πόσο θα φτάσει μέσα στην καρδιά του χειμώνα, όταν πέρσι ξεκίνησε στο 1,10 και εν τέλει φτάσαμε να είναι μέσα στην καρδιά του χειμώνα στο 1,70, να κλείσει μάλλον με την τιμή στο 1,70. Άμα ξεκινάει στο 1,55, τα πράγματα τα βλέπω δύσκολα, θα φτάσουμε, θα ξεπεράσουμε τα 2 ευρώ. Αιματηρή επίθεση σε μαθητές πρόσφυγες, γλίτωσε από το ναυάγιο, όχι από το μαχαίρι, ως μη ρατσισμού στο συμβάν έξω από σχολείο της Αθήνας, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας. Εντάξει, αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν. Δεν είναι αδιανόητο τώρα αυτό το πράγμα. Μιλάμε για μικρά παιδιά, έτσι, που δεν φταίνε σε τίποτα.

μετά τον κατακλυσμό ο Βαγγέλης δεν πρόλαβε να χαρεί την σύνταξη. Μιλάει για το, για τα όλα όσα συνέβησαν στο νησί της Ρόδου και μετά την απίστευτη κακοκαιρία η οποία δυστυχώς στοίχισε τη ζωή σε έναν ηλικιωμένο. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ρίζος Πάστης. Στην Ελλάδα ενεργειακό κόμβο, 40% ακριβότερη θέρμανση για το λαό, 271% πάνω τα κέρδη των διελιστήριων. Το θέμα είναι ότι όσον αφορά τα κέρδη των διελιστήριων, τα υπερκέρδη τα οποία λέμε ως συνήθως, το θέμα είναι ότι από αυτά τα υπερκέρδη το κράτος δεν εισπράττει τίποτα, δεν φορολογούνται τα υπερκέρδη. Εγώ και εσύ, άμα βγάλουμε κανένα φραγκάκι παραπάνω, ξαφνικά τσουπ θα αλλάξει η κλίμακα φορολόγησης και θα αρχίσουν να σε φορολογούν λες και είσαι κανένας μεγιστάνας. Ενώ τα διελιστήρια, οι κολλητοί του Μητσοτάκη τέλος πάντων, οι οποίοι βγάζουν υπερκέρδη, που τι είναι τα υπερκέρδη, κλεμμένα λεφτά είναι στην ουσία, μαύρο χρήμα είναι το υπερκέρδος. Δεν φαίνονται πουθενά τα υπερκέρδη, αλλά δεν μπαίνουν και στη διαδικασία το κράτος να ψάξει, να δει και να φορολογήσει. Δεν ακουμπάμε τους κολλητούς, αλλά διαλύουμε τη μικρομεσαία τάξη. Απεργία στα διελιστήρια της Motor Oil. Οι εργάτες έδειξαν τη δύναμή τους. Αποφασιστική απάντηση στο εργοδοτικό έγκλημα για τον νεκρό εργαζόμενο, ο οποίος πήγε και αυτό στη δουλειά του και δεν γύρισε ποτέ πριν από λίγες ημέρες. Κακοκαιρία στη Ρόδο, θρύψαλα η βιτρίνα του τουριστικού θαύματος από τις καταστροφές με ένα νεκρό. Όπου από ό,τι καταλαβαίνετε όλες οι εφημερίδες μιλάνε για την τραγική κατάσταση εκεί πέρα στην Ρόδο. Πάμε στην εφημερίδα Το Ποντίκι. Το μαρτύριο της Σταγόνας με παρεμβάσεις και επικοινωνία για την καθημερινότητα θα διαχειριστεί την αντιπολίτευση. Το όριο του 25% για την παρουσία του στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, το μήνυμα και ο Σαμάρας. Το πιάνει δεν το πιάνει το 25% πιστεύω εγώ. Αυτοί στη Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι θα πιάσουν 30%. Εγώ θεωρώ ότι αν όλοι είμαστε στις κάλπες, 19-18 η Νέα Δημοκρατία. Το θέμα είναι θα μπορέσουμε να κατευθύνουμε τον κόσμο στην κάλπη για αυτήν την τετραετία τουλάχιστον.

0: Είπαμε στην εφημερίδα Κόντρα, έχουν κατατεθεί ελάχιστες δηλώσεις, δεν θα πληρωθούν οι αγρότες. Χάος στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αποζημιώσεις, οργισμένες αντιδράσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται στις αγροτικές περιφέρειες. Σας φωνάζουν και μέσα από το κόμμα σας κάποιοι και σας λένε ότι παιδιά δεν θα εκλεγούμε. Τι γίνεται, γιατί οι αγροτικές επιδοτήσεις, αγροτικές αποζημιώσεις, νιέντε. Το πρόβλημα είναι ότι ακόμη και τώρα που έχει ξεσπάσει όλο αυτό το σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάποιοι συνεχίζουν και τρώνε χρήμα. Ακόμη και τώρα, πραγματικά. Δυναμική κινητοποίηση πραγματοποίησαν χθες εν μέσω βροχής. Πεινάμε, μας ρίμαξε η ακρίβεια, βροντοφώναξαν οι συνταξιούχοι. Φίλοι μου συνταξιούχοι, θα σας το πω ότι αν ξαναψηφίσετε είτε ΠΑΣΟΚ, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε ΣΥΡΙΖΑ, με τον περιβόητο νόμο Κατρούγκαλου, μην ξαναβγείτε ούτε εσείς στον δρόμο. Δεν. Ειλικρινά, δεν αξίζει. Δηλαδή, αμαυρώνετε τον ίδιο σας τον αγώνα, πραγματικά. Πετρέλαιο θέρμανση στο 1,55 το λίτρο.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών τη Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
6: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15, Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
7: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
8: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
7: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
9: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
7: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
9: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
7: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
10: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
11: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
10: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
11: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
10: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
11: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicakteria.com.
10: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
12: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
13: Για μυρωδάτο καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Cafe. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
14: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
15: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
16: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
15: Πρόφι, η μεγαλύτερη

0: προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας. Γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47100. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα. Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19, στο Αγρίνιο. Και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή. Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
1: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
0: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
1: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
0: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
1: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
0: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
1: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
0: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 6942 47 2720.
1: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
2: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 38 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα και στην πρωτεύουσα, καλό πρωινό. 69-074-83-484 το Viber για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τις απορίες, ερωτήσεις, ό,τι θέλετε μπορείτε να το στείλετε εκεί. Τώρα πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε δύο διαφορετικές ενισχύσεις με ξεχωριστούς δικαιούχους, με ξεχωριστές προϋποθέσεις και με διάρκεια εφαρμογής. Και όλα αυτά συνθέτουν το νέο καθεστώς για το πετρέλαιο θέρμανσης για τη φετινή σεζόν, του οποίου η διανομή ξεκινάει βέβαια σήμερα. Η πρώτη αφορά την οριζόντια μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο, ενώ η δεύτερη προβλέπει αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης με τα ποσά να φτάνουν έως τα 1560 ευρώ ανάλογα από ποια περιοχή είστε που θα κάνετε την αίτηση. Πάντως το σημαντικό

Ειδικό για τους καταναλωτές είναι ότι μπορούν να υποφεληθούν και από τις δύο παρεμβάσεις εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος. Η έκπτωση στην Αγγλία εφαρμόζεται αυτόματα χωρίς αίτηση ή κάποια άλλη διαδικασία, με την εκτιμόμενη αρχική τιμή που είναι στο 1,95 η επιδότηση αλλά και η έκπτωση των δηληστηρίων περιορίζουν το κόστος στο κάτι παραπάνω από 1,5 ευρώ στο 1,55 το λίτρο. Έτσι λοιπόν, για μια παραγγελία 500 λίτρων η μείωση μπορεί να φτάσει τα 200 ευρώ, ενώ για 1000 λίτρα τα 400. Βέβαια, το θέμα είναι ότι ακόμη και έτσι, ακόμη και με την τιμή εκκίνησης στο 1,55, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι φθηνό. Μην ξεχνάμε ότι τις προηγούμενες χρονιές, πλην την περσινή, είχαμε το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1 ευρώ. 75, 80, 90 λεπτά και όχι 1,55 που είναι η τιμή εκκίνησης σήμερα. Και αν η τιμή εκκίνησης είναι στο 1,55, μέσα στην καρδιά του χειμώνα όπου θα υπάρχει μεγάλη ζήτηση, εκεί πέρα θα τη βλέπουμε να αυξάνεται ραγδαία. Τώρα προσπαθούν έτσι λίγο να μας χαϊδέψουν τα αυτιά για να πούμε ότι η κυβέρνηση κάτι έκανε για να μπορέσει να στηρίξει την κοινωνία, που στην τελική δεν έκανε κάτι η κυβέρνηση. Γιατί δεν μπορεί να μου κλέβεις 10, να μου επιστρέφεις 2 και εγώ να λέω εντάξει, μου επέστρεψε κάτι από τα κλεμμένα. Τη στιγμή που τα δηληστήρια βγάζουν υπερκέρδη, τη στιγμή που αυτά τα υπερκέρδη δεν φορολογούνται και οι πλούσιοι δεν πληρώνουν. Ο μόνος ο οποίος καλείται να πληρώσει το μάρμαρο είναι ο Έλληνας πολίτης, ο οποίος δεν μπορεί να αγοράσει πετρέλαιο ακόμη και με 1,55. Είναι ακριβό, όπως και να έχει. Και όλο αυτό γιατί γίνεται, δήθεν για να τιμωρήσουμε τον κακό το Ρώσο. Δήθεν, ναι, γιατί η Ευρώπη τιμωρεί τη Ρωσία παναθεμάτινα και αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο διαμέσου της Αμερικής. Έχει βάλει μεσάζοντα την Αμερική, ξέρετε. Γιατί η Αμερική βρήκε το τρυπάκι, αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και το πουλάει στην Ευρώπη. Δηλαδή στην ουσία και ρωσικό πετρέλαιο αγοράζουμε και πιο ακριβό. Πάντως το αυξημένο επίδομα χορηγείται κατόπιν αίτησης και αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά τα οποία χρησιμοποιούν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα ή άλλες επιδοτούμενες μορφές θέρμανσης. Η πλατφόρμα MyThermancy θα ανοίξει 1η Νοεμβρίου και θα είναι μέχρι τις 15, αν δεν κάνω λάθος, ή μέχρι τις 30. Θα το δω και θα σας πω. Και θα μπορείτε να κάνετε εκεί πέρα την αίτησή σας για να πάρετε την επιπλέον επιδότηση ανάλογα το τι χρησιμοποιείτε, τι καύσιμη ύλη, για να μπορέσετε να ζεστάνετε το σπίτι σας. Ενδεικτικά για νοικοκυριά τα οποία θερμαίνονται με πετρέλαιο, στην Αθήνα ας πούμε, μια οικογένεια με ένα παιδί λαμβάνει 202 ευρώ έναντι 155 που ήταν πέρυσι. Στη Θεσσαλονίκη η οικογένεια με ένα παιδί δικαιούται 333 ευρώ από 256 που ήταν πέρσι. Στην Κοζάνη 387 από 298. Στην Ξάνθη 447 ευρώ από 344, ενώ στο Βέρμιο μια οικογένεια με ένα παιδί λαμβάνει 930 ευρώ επιδότηση έναντι 715 ευρώ που ήταν πέρσι. Τώρα να δούμε λίγο τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για να μπορεί κάποιος να ενταχθεί στην επιδότηση. Όπου το ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 16.000 ευρώ για άγαμο, τις 24.000 ευρώ για έγγαμο με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, τις 29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά από το πρώτο. Για όσους τώρα ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά καθάριστα έσοδα του νοικοκυριού δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.
Παράλληλα, η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για άγαμους και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους, αλλά και μονογονεϊκές οικογένειες. Τα ποσά αυτά προσαυξάνονται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Αν με ρωτήσετε εμένα προσωπικά, θα σας πω ότι δεν είμαι υπέρ κανενός επιδόματος. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν είμαι υπέρ κανενός επιδόματος. Θα έπρεπε κανονικά όλοι οι Έλληνες πολίτες να μην έχουν ανάγκη ούτε επιδόματα, ούτε επιδοτήσεις από την κυβέρνηση, ούτε επιδοτήσεις από τα δηληστήρια, ούτε τίποτα. Θα έπρεπε κανονικά, με συγχωρείτε, οι μισθοί να είναι τέτοιοι, ούτως ώστε να μπορούν να καλύπτουν το κόστος διαβίωσης. Και τα επιδόματα αυτά να τα παίρνανε όσοι είχαν πραγματική ανάγκη. Αυτή τη στιγμή όμως τι γίνεται? Αυτή τη στιγμή οι μισθοί είναι πάρα πολύ χαμηλοί σε σχέση με την ακρίβεια η οποία υπάρχει, και για να μπορέσουν κάποιοι να μας το παίξουν σωτήρες, έρχονται και μας λένε ότι σας δίνουμε επιδότηση. Ζητιάνοι δηλαδή γινόμαστε. Καθόμαστε και γινόμαστε επέτες απέναντι στην κυβέρνηση και περιμένουμε να ρίξει λίγα ψίχουλα για να μας πείσει ότι είναι εδώ πέρα για μας, αλλά στην τελική είναι εδώ πέρα για τους ολιγάρχες. Εγώ αυτό πιστεύω. Έτσι θα έπρεπε να λειτουργεί μια ευνοούμενη κοινωνία. Να μπορώ να αγοράσω πετρέλαιο θέρμανσης και να μην περιμένω από το κράτος να με επιδοτήσει. Αλλά για να μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα, θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή βάση. Και η σωστή βάση θα ήταν να υπήρχαν μισθοί οι οποίοι μπορούν να καλύψουν τα έξοδα ενός σπιτιού. Αλλά δυστυχώς κάποιοι δεν το θέλουν αυτό το πράγμα. Και αυτοί οι κάποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν. Αυτοί οι οποίοι έχουν τα ηνία της χώρας στα χέρια τους και εκμεταλλεύονται καταστάσεις, εκμεταλλεύονται εμάς τους ιδίους και μας πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες, ότι είναι εδώ πέρα για να μας βοηθήσουν και ότι κάνουν ό,τι μπορούν φυσικά για το καλό μας. Αλλά η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Το καλό μας δεν το βλέπουμε από πουθενά να έρχεται και συνεχίζουμε στο ίδιο τροπάρι. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι? Το χειρότερο είναι ότι αυτό εδώ πέρα το θεωρούμε, έχουμε φτάσει σε σημείο να το θεωρούμε φυσιολογικό. Ότι εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα είναι έτσι και δεν αλλάζουν, ή δεν θέλουμε να αλλάξουν γιατί το έχουμε συνηθίσει. Αυτό είναι το χειρότερο, ότι έχουμε συνηθίσει την ακρίβεια. Έχουμε συνηθίσει τη φτώχεια, έχουμε συνηθίσει να μας κλέβουν οι κυβερνώντες, έχουμε συνηθίσει μάλλον να μην κυβερνάνε τα κόμματα τα οποία ψηφίζουμε, αλλά να κυβερνούν άλλοι από πίσω. Και αυτοί οι άλλοι είναι τα δηληστήρια, είναι οι πάροχοι ενέργειας, είναι οι ολιγάρχες, οι μεγάλο επιχειρηματίες κτλ. Αυτοί κυβερνούν αυτή τη στιγμή την δύσμηρη αυτή χώρα. Και επειδή την κυβερνούν αυτοί, πριν από λίγες ημέρες ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα, η οποία θα φτάσει τα 93 εκατομμύρια ευρώ, και αυτή την επιδότηση την ανακοίνωσε για ποιους? Για τους μεγαλοβιομήχανους. Δεν την ανακοίνωσε για σένα, για μένα που το ρεύμα θα είναι πανάκριβο. Την ανακοίνωσε για τους μεγαλοβιομηχανούς, για τους φίλους του, τους ολιγάρχες. Και γι' αυτό το λόγο κιόλας δεν φορολογούν και τα υπερκέρδη των δηληστήριων, που το υπερκέρδος τι είναι? Είναι η καθαρή εκμετάλλευση της όλης κατάστασης από τα δηληστήρια για να βγάλουν περισσότερα χρήματα χωρίς να αυξήσουν τον όγκο παραγωγής, χωρίς να αυξήσουν αυτό το οποίο δίνουν προς τα έξω, απλά κονομάνε. Και κάτσε εσύ Έλληνα και περίμενε τώρα να σου δώσουν επιδότηση για να πάρεις πετρέλαιο θέρμανσης, που και πάλι δεν θα μπορείς να πάρεις, γιατί 1,55 δεν το λες και φθηνό. Και αν παίρνεις έναν βασικό μισθό 760 ευρώ, πόσο είναι ο βασικός, για να πεις ότι θα βάλω π.χ. 200 ευρώ πετρέλαιο, γιατί νομίζω ότι πιο κάτω δεν έρχονται να σου βάλουν, άντε 150. Σου περισσεύουνε, δεν σου περισσεύουνε. Άμα έχεις να πληρώσεις και νίκιο, άστο. Λες θα κάτσω εκεί πέρα με το μπουφανάκι μέσα στο σπίτι, με τις κουβέρτες.
Τώρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα MyThermancy αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία της κύριας κατοικίας τους. Και εδώ πέρα θέλω να σας πω το εξής. Επειδή και πέρσι είχε γίνει ένα μπέρδεμα, δεν γίνεται να πάρετε επιδότηση και για την κύρια κατοικία και για κάποια εξοχική ή κάποιο σπίτι στο χωριό κτλ. Μπορείτε να πάρετε επιδότηση μόνο για την κύρια κατοικία σας. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία της κύριας κατοικίας τους, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, το είδος θέρμανσης και όπου απαιτείται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή της πολυκατοικίας. Τώρα η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί μέχρι και τις 23 του Δεκέμβρη, δηλαδή λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Για τους παλιούς δικαιούχους προβλέπεται η προκαταβολή να είναι περίπου ίση με το 80% του επιδόματος που είχαν λάβει την προηγούμενη χειμερινή περίοδο, ενώ για όσους εντάσσονται φέτος για πρώτη φορά, το ποσοστό προκαταβολής αυξάνεται από το 50% στο 65% του ποσού το οποίο δικαιούνται. Τώρα οι δύο παρεμβάσεις σίγουρα δεν έχουν την ίδια διάρκεια, γιατί το αυξημένο επίδομα καλύπτει την χειμερινή περίοδο 26-27, ενώ η μείωση των 40 λεπτών στην Αντλία ισχύει μόνο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, οπότε θα επανεξεταστούν τα δεδομένα, σε τι τιμή θα βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμανσης τότε και αναλόγως η κυβέρνηση θα πράξει. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι όσοι προμηθευτούν πετρέλαιο τώρα, δηλαδή μέσα στο δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου, θα υποφεληθούν από την έκπτωση αυτή. Για τις παραγγελίες τώρα από τον Νοέμβριο και μετά, η τελική τιμή θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς τιμές και από το ενδεχόμενο παράτασης ή νέας παρέμβασης. Εγώ θα σας πω ότι όσοι μπορείτε να βάλετε πετρέλαιο τώρα, καλού κακού βάλτε, γιατί μετά βλέπω ότι τα πράγματα θα ζορίζουν περισσότερο και η τιμή του θα ανέβει. Τώρα όσον αφορά το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των μέτρων, ανέρχεται σε 98 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 46 εκατομμύρια αφορούν τις επιδοτήσεις καυσίμων μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και τα 52 εκατομμύρια την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Επομένως για τα νοικοκυριά το βασικό ζήτημα δεν είναι μόνο πόσα χρήματα θα εισπράξουν, αλλά και πόσο θα κοστίσει εν τέλει το πετρέλαιο όταν θα χρειαστεί να γεμίσουν ξανά την δεξαμενή τους μέσα στο χειμώνα, που ο χειμώνας ο οποίος ακόμη δεν έχει ξεκινήσει, είναι μπροστά μας, όπως όλα δείχνουν προμηνύεται αρκετά δύσκολος. Για να δούμε πώς θα την παλέψουμε και τι θα γίνει και πώς θα καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε μέσα από τις συμπληγάδες πραγματικά, που οι συμπληγάδες είναι από τη μία πλευρά η ακρίβεια, από την άλλη πλευρά η χαμηλή μισθή και στη μέση εμείς να προσπαθούμε να περάσουμε χωρίς να τσαλακωθούμε.

0: Πάντως ο Πρωθυπουργός από τη Λάρισα προμηνύει ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και λέει θα εξαντλήσουμε τα δημοσιονομικά περιθώρια. Και αν ο Μητσοτάκης λέει ότι δύσκολος θα είναι ο χειμώνας, καταλαβαίνετε ότι δύσκολος δεν θα είναι για αυτόν και το σόι του, δύσκολος θα είναι για μας ο χειμώνας. Και οι προβλέψεις είναι δυσίωνες, με φόντο βέβαια και τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, τις ανατιμήσεις τις οποίες βλέπουμε στην ενέργεια. Οπότε ο Πρωθυπουργός από τις νέες καριές εκεί στο Δήμο Κιλελέρ είπε ότι θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Εκεί παρευρέθηκε στην εκδήλωση, κάνανε εγκαίνια της επένδυσης για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας Metlen, όπου άλλος ένας ολιγάρχης που θα οικονομήσει βάρος. Και λέει ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και επισήμανε ότι κάθε ένταση και κάθε πλήγμα στα στενά του Ορμούζ και την Ουκρανία προκαλεί αναταράξη, ενισχύοντας λέει τις πιέσεις όσον αφορά τις τιμές του φυσικού αερίου αλλά και στον διεθνή πληθωρισμό με άμεσο αντίκτυπο στο κόστος ζωής. Όπως ο ίδιος σημείωσε, καμία χώρα λέει δεν μπορεί να παραμείνει απομονωμένη από τις διεθνείς εξελίξεις. Υπογράμμισε ότι σε εθνικό επίπεδο η κυβέρνηση λέει επιχειρεί να υψώσει όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα απέναντι στις επιπτώσεις της κρίσης. Εγώ να συμφωνήσω ότι η κυβέρνηση υψώνει αναχώματα, αλλά τα αναχώματα τα οποία υψώνει δεν είναι προς όφελος δικό μας, είναι προς όφελος των λίγων, είναι προς όφελος των πλουσίων, είναι προς όφελος των εχόντων. Δεν μπορεί να υπερφορολογείς εμένα και να μην φορολογείς αυτούς οι οποίοι τα βγάζουν και μάλιστα με εύκολο τρόπο. Δεν γίνεται εμένα να με γονατίζεις και οι άλλοι να τη βγάζουν, για να το πω λαϊκιστή, μπέικα, και να μην τρέχει τίποτα, να κονομάνε και να λένε δε στα κορόιδα, τους κάνουμε ό,τι θέλουμε, εμείς τις αυρίζουμε και αυτοί φτωχαίνουν. Αυτό το οποίο έχει συμβεί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πρωτοφανές. Πάντα το έχω ξαναπεί ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν πάντα υπέρ των πλουσίων. Πάντα, ανέκαθεν. Από αρχαιοτάτων χρόνων, από τότε που υπάρχει αυτό το κόμμα. Και εντάξει, σε μια δημοκρατική χώρα εννοείται ότι και οι πλούσιοι θα πρέπει να έχουν μια εκπροσώπηση. Κανείς δεν λέει το αντίθετο σε αυτό. Όμως, αυτό που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, να έχουμε γίνει εμείς δούλοι, σκλάβοι, να μην έχουμε δικαιώματα και άλλοι να κονομάνε και εμείς να φτωχεύουμε, είναι κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές, δεν υπάρχει. Δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιο όρι μαγδό σε αυτή τη χώρα. Ακόμη και την περίοδο των μνημονίων, η οικονομική κατάσταση των Ελλήνων ήταν πολύ καλύτερη σε σχέση με το πως είναι σήμερα. Ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη να μας αποδείξει εν τέλει και να μας πει ότι η Σαμαροβενιζέλη ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι είμαστε εμείς. Τραγικό, αλλά συμβαίνει. Είναι η σκληρή πραγματικότητα της Ελλάδας. Και καθόμαστε εμείς και ψάχνουμε να δούμε πώς θα βγει ο μήνας, από πού θα αντλήσουμε χρήματα για να μπορέσουμε να ζήσουμε, για να μπορέσουμε να πάμε σούπερ μάρκετ, για να μπορέσουμε να πάμε να αγοράσουμε κανένα μπλουζάκι χειμωνιάτικο γιατί δεν έχουμε, κανένα μπουφάν. Απίστευτο, έτσι. Απίστευτο και όμως ελληνικό. Το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος θα τους ξαναψηφίσει ή θα αφήσει τους ολιγάρχες να κάνουν κουμάντο, γιατί πάντα έτσι κάνουμε, γιατί ο Έλληνας νομίζει ότι τα ξέρει όλα και τελικά την τύφλα του δεν ξέρει και θεωρεί ότι η αποχή είναι λύση, το να διασπαζόμαστε δεξιά και αριστερά είναι λύση, ότι ο φασισμός είναι λύση.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά. Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
4: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
5: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
4: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
5: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
6: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
3: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
7: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
3: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
7: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
3: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
7: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
3: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
7: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
3: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
7: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
3: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81.
8: Γυροδικείο!
9: Γυροδικείο!
8: Γυροδικείο!
9: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
10: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
11: Ψητοπολείο θεμελής.
10: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, καθημερινά και γουρνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
10: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
11: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
12: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
13: Πώς κοιμήθηκες χθες?
14: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
13: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
13: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
15: Πώς τα πήγα
8: πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
15: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
8: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
15: Δηλαδή
8: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
16: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
17: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
16: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
17: Τηλέφωνο 26410 27 940.
16: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
18: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
19: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
20: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
19: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
20: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
19: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
20: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
19: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ.
21: Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
22: Για το Αγρίνιο, ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165. Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι, γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410 28 028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 26411 04766. 6945 990 326.
23: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430 81011 και 6932 317 17.
24: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697 7276 060.
25: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
26: Μπήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω!
4: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
6: Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

τελικά το ζεστό το καφεδάκι είναι ό,τι πρέπει. Ειδικά με αυτόν τον καιρό έξω είναι μια χαρά, μια χαρά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 10 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 και Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM στη δικτύωση. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Πέμπτη ή αλλιώς προπαρασκευή. 15 Οκτωβρίου του 2026, η μέρα που ξεκινάει και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με 1,55. Και όλα καλά, όλα καλά. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους.

Η Ρόδος μετράει πληγές. Μετράει πληγές από την έντονη κακοκαιρία η οποία έπληξε το νησί και η οποία δυστυχώς άφησε πίσω της και ένα νεκρό άντρα 65 ετών, ο οποίος τα ορμητικά νερά του πήραν το αυτοκίνητο. Εκείνος πήγε να σώσει την περιουσία του, όπως αναφέρει η γειτόνισσα του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του. Ο άτυχος άνδρας παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, τα οποία προκλήθηκαν από την σφοδρότερη κακοκαιρία που έπληξε το νησί της Ρόδου. Ο ίδιος φέρεται να έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια να σώσει το αυτοκίνητό του. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν κοιτάζεις ούτε αυτοκίνητο, ούτε περιουσία, ούτε τίποτα. Κοιτάζεις να σωθείς εσύ, να σωθεί η οικογένειά σου και μετά όλα τα υπόλοιπα κουτσά στραβά ξαναγίνονται. Θα μου πεις τώρα, κάτω από τις συνθήκες τις οποίες ζούμε, πώς να τα ξανακάνεις από την αρχή, αλλά και το να χάσεις τη ζωή σου. Πάντως οι πληροφορίες μιλούν για πάνω από 30 απεγκλωβισμούς και 200 αντλήσεις υδάτων. Τα χιλιοστά, το ύψος της βροχής δηλαδή είναι στα 200, ήταν στα 264 χιλιοστά. Σε όλη την Ελλάδα λοιπόν η Ρόδος ήταν το σημείο το οποίο επλήγει περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή. Σύμφωνα πάντως με νεότερη ενημέρωση, την οποία εξέδωσε χθες το βράδυ η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μέχρι τις 21:15 οι δυνάμεις της πυροσβεστικής είχαν πραγματοποιήσει περισσότερες από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού αλλά και διάσωσης και πάνω από 200 επεμβάσεις όσον αφορά την άντληση υδάτων από πλημμυρισμένες κατοικίες και επιχειρήσεις. Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στην περιοχή Αρχαγγέλου, στην κεντρική Ρόδο, καθώς και στο βόρειο τμήμα του νησιού, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις. Επίσης έχουν συσσωρευτεί και φερτά υλικά στο οδικό δίκτυο, τα οποία πρέπει να απομακρυνθούν. Καθ' όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας, 5 συνεργεία της περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου με χωματουργικά μηχανήματα επιχειρούσαν συνεχώς στα σημεία όπου παρουσιάστηκαν προβλήματα, προκειμένου να απομακρύνουν τα φερτά υλικά και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες από τις κατολισθήσεις. Στα υπόλοιπα νησιά τώρα των Δωδεκανήσων αλλά και των Κυκλάδων, μέχρι στιγμής βλέπω ότι δεν έχουν αναφερθεί κάποιες αξιοσημείωτες ζημιές.

0: Θα έχουμε βέβαια μια πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού, αλλά έρχεται εκ νέου ακόμη μια επιδείνωση. Από ό,τι βλέπω για σήμερα Πέμπτη θα έχουμε ισχυρούς βοριάδες και τοπικές βροχές σε κάποιες περιοχές, και από αύριο Παρασκευή και το Σάββατο προβλέπεται νέα επιδείνωση. Στην Κρήτη βλέπω ότι θα έχουμε νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να είναι και κατά τόπους έντονες κατά τις μεσημβρινές ώρες, μιλάω για σήμερα πάντα. Στην Εύβοια, όπου και στην Εύβοια είχαμε προβλήματα, κεντρικός δρόμος της Εύβοιας έσπασε κυριολεκτικά στα δύο από την ορμή του Χυμάρου, από την ορμή των νερών. Και από αύριο Παρασκευή ο καιρός, από ό,τι λένε οι ειδικοί, θα παρουσιάσει επιδείνωση με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, αρχικά στα βόρεια και σταδιακά από τις μεσημβρινές ώρες σε όλη την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα. Οι βροχές, από ό,τι βλέπω, από αργά το απόγευμα θα ενταθούν στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, όπου εκεί υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν και ισχυρές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα βλέπω ότι έχουμε κάποιες λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν, ενώ στις Κυκλάδες είναι πιθανό να σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές, ενώ το δελτίο μιλά και για λίγα χιόνια τα οποία θα πέσουν στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Ενώ η θερμοκρασία εκ νέου από την Παρασκευή θα σημειώσει μικρή πτώση. Και το Σάββατο θα παραμείνει άστατος ο καιρός, αλλά από Κυριακή βλέπω ότι θα παρουσιάσει βελτίωση. Με γενικά αίθριες συνθήκες, κάποιες αραιές νεφώσεις όσον αφορά τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Και με τη θερμοκρασία να σημειώνει μάλιστα και μικρή άνοδο. Εντάξει, χειμώνας είναι. Φθινόπωρο μάλλον. Απλά έκανε ένα γκέλ απότομο και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Τώρα για να πάμε στα υπόλοιπα. Για να δείτε λίγο και σε τι χούντα ζούμε. Σε μια χούντα όπου τα μέσα ενημερώσεως δεν μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα. Δεν μπορούν οι δημοσιογράφοι να πούνε τη γνώμη τους, δεν μπορούν να βγάλουν τα ρεπορτάζ έτσι όπως είναι. Γιατί το κράτος αυτό θέλει να παρουσιάζει ότι όλα είναι καλά, ότι όλα είναι εντελώς διαφορετικά από αυτό το οποίο ζούμε και εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε το καλό το οποίο μας κάνουν. Η κυρία Ζαχαράκη λοιπόν ζήτησε να διώξουν τον Χαριτάτο από το Open επειδή την ενοχλούσε η κριτική η οποία της έκανε. Ναι, όπως ακριβώς το ακούτε. Και πάμε λίγο να ακούσουμε το ηχητικό να καταλάβετε.
1: Συνεργάτης κυρία Ζαχαράκη επικοινώνησε με θεσμό που είχε άμεση σχέση με το δημοσιογραφικό λειτουργήμα και ζήτησε την απομπομπή μου, τον περιορισμό μου και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστείτε. Δεν επικοινώνησε με το κανάλι. Μπορεί και να γίνει να δεν με έχει ενημερώσει το κανάλι καθόλου και ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί αυτό είναι open. Αυτό σημαίνει open. Αν η κυρία Ζαχαράκη, αν ο συνεργάτης της δεν ζητήσει συγγνώμη, σας λέω ότι θα αποκαλύψω τις επόμενες μέρες με ποιον επικοινώνησε, τι ακριβώς ζήτησε για μένα και με τι φράσεις το έκανε. Γιατί προφανώς έχει μάθει η κυρία Ζαχαράκη και οι στενοί της συνεργάτες να παίρνουν όταν τους χαλάνε τα χατήρια συγκεκριμένα πρόσωπα, συγκεκριμένους θεσμούς και να κόβουν κεφάλια. Ή να το βουλώνουν οι δημοσιογράφοι. Και το έκανε στο Χαριτάτο. Το έκανε στις καθαρές κουβέντες. Συνεργάτης.
0: Συνεργάτης της κυρία Ζαχαράκη είπε ότι θέλει την αποπομπή του κυρίου Χαριτάτου. Πώς θα ακούνται αυτό το πράγμα? Γι' αυτό είμαστε τελευταίοι όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης στα μέσα μαζικής ενημερώσεως σε όλη την Ευρώπη. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν κουμάντο παντού. Δεν πάτε μακριά, εμείς εδώ στο δικό μας το ραδιόφωνο. Πόσες φορές έχουν επιχειρήσει να μας φημώσουν, πόσες φορές έχουν επιχειρήσει να μας απειλήσουν, να μας παρακολουθήσουν, να μας βάλουν πρόστιμα, να μας πούν να μην μιλάμε. ειδικά την περίοδο, εκείνη τη μαύρη περίοδο του κορονοϊού. Εκεί να δεις πόλεμο. Είναι πράγματα τα οποία ο κόσμος ίσως να μην τα γνωρίζει κιόλας και εντάξει, λες ότι δεν χρειάζεται. Αλλά κάπου, όπα εκεί πέρα στην κυβέρνηση, κάπου δηλαδή ηρεμήστε λίγο. Είναι ακριβώς όπως κάνουν οι εγκληματικές συμμορίες, που δεν αφήνουν τους υπολείπους να μιλούν για να μην αποκαλυφθούν τα όλα όσα κάνουν από πίσω. Έτσι λοιπόν και η Νέα Δημοκρατία ως εγκληματική οργάνωση προσπαθεί να βουλώσει στόματα δημοσιογράφων και ανθρώπων οι οποίοι βγαίνουν και μιλούν με αποδείξεις, με απτά στοιχεία και λένε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα αλλά είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά τα οποία νομίζει ο κόσμος και θέλουν να ανοίξουν τα μάτια του κόσμου. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία και σου λέει ότι όχι, δεν θα μας χαλάσει τώρα εσύ την πιάτσα, εμείς παλεύουμε 7,5 χρόνια τώρα να διαλύσουμε τα πάντα, να σας φτωχοποιήσουμε, να σας ακατέψουμε και έρχεστε εσείς και μας χαλάτε τώρα το έργο αυτό το θεάρεστο, δεν γίνεται. Οπότε λοιπόν τέτοιου είδους πράγματα συμβαίνουν όταν κάποιος δεν πηγαίνει με το σύστημα, όταν κάποιος δεν συμφωνεί με τους πολλούς. Εδώ άκουσα την κυρία Χριστίνα Αλεξοπούλου, μίλησε στο Κόντρα, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τώρα η κυρία Αλεξοπούλου, και τι μας είπε? Μας είπε ότι μας αγαπάνε τα δηληστήρια, ότι ήρθανε σαν φίλοι και γι' αυτό δεν τα φορολογούμε, για να δικαιολογήσει τον απόλυτο πλουτισμό τον οποίο, ο οποίος έχει δημιουργηθεί στους πετρελαιάδες. Επειδή λέει δίνουν 10 cents, αν τα δίνουν και αυτά τα 10 cents, δεν θα φορολογήσουν λέει τα υπερκέρδη. Εσύ κυρία Αλεξοπούλου, γιατί δεν βγαίνεις να πεις την αλήθεια? Ποιοι είναι μέσα στα δηληστήρια, ποιοι διαχειρίζονται τα δηληστήρια, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι οικονομάνε και τι σχέση έχουν αυτοί με το δικό σας το κόμμα? Την αλήθεια να πείτε, δηλαδή γιατί κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας? Πείτε ότι οι μεγαλοκαρχαρίες αυτοί μας χρηματοδοτούν, δεν γίνεται διαφορετικά, μα το ξέρουμε, δεν είναι ότι δεν το ξέρουμε. Βγείτε για μια φορά εκεί πέρα στο κόμμα σας και πείτε την αλήθεια. Ότι ξέρετε τι, τα έχουμε κάνει τάτσι μίτσι κότσι με τους ολιγάρχες γιατί μας δίνουν χρήμα για να μπορούμε να υπάρχουμε και τα τρώμε όλοι μαζί. Γίνεται ένα λησβερίς. Δεν είναι ντροπή. Δεν υπάρχει νεοδημοκράτης μέσα σε αυτό το κόμμα το, ο οποίος να μην έχει πλουτίσει τα τελευταία 7-7,5 χρόνια. Δείτε τα ποθενέσχες τους. Πάμε όμως να απολαύσουμε λίγο την κυρία Αλεξοπούλου.
2: Με νοιάζει να καταλάβουν οι πολίτες. Τα δηληστήρια αυτή τη στιγμή επιδοτούν μαζί με την ελληνική κυβέρνηση. Εγώ θα συνεχίσω να λέω ότι λεφτόδεντρα δεν έχουμε. Εσείς συνεχίστε να λέτε ότι λεφτόδεντρα έχουμε.
3: Γιατί φορολογήσατε το 24 και δεν το κάνετε και τώρα?
2: Εσείς γιατί δεν ψηφίσατε το 24 να φορολογήσουμε τα δηληστήρια? Εσείς γιατί
3: να βάλετε
2: πλαφόν
3: στο κέρδος της διήλυσης και σας προτείναμε επίσης όπως και τα άλλα κόμματα και άλλα τρία μέτρα. Γιατί
2: και
3: δεν το κάνετε?
2: Το 22 και
3: τρέμει
2: το
3: 23, ο κόσμος τώρα που πιάνει το κρύο, πώς θα βάλει να συσταθεί?
2: Το 22 και το 23 η κυβέρνηση ψήφισε στη Βουλή να φορολογηθούν τα υπερκέρδη δύο φορές των δηληστηρίων. Εσείς καμία φορά δεν ψηφίσατε. Άρα ποιος είναι με τα δηληστήρια και ποιος όχι? Ποιος είναι με τα δηληστήρια και ποιος όχι? Εμείς που τα φορολογήσαμε ή εσείς που δεν το ψηφίσατε?
4: Κυρία Αλεξοπούλου, να το βάλουμε και σε μια διαφορετική οπτική.
2: Όχι, όχι, αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Μισό λεπτό θα μου δώσετε, είτε θέλει
0: να το καταλάβουμε
2: είτε δεν θέλει.
4: Ακούστε με λιγάκι.
2: Για να το κλείσουμε αυτό, να το καταλάβουν ο κόσμος. Το 22 και το 23 ψηφίσαμε να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Εμείς, της Νέας Δημοκρατίας, οι βουλευτές και κανένα άλλο κόμμα. Ούτε ο κύριος Καραμέρος που ήταν τότε στη Βουλή. Σήμερα, τι συμβαίνει αντίστοιχο? Τα δηληστήρια δίνουν, επιδοτούν περίπου 10 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα. Όχι, έτσι είναι ακριβώς. Ταυτόχρονα και θα πάει αθρηστικά η επιδότηση με αυτό που μπορεί. μπορεί να δώσει η ελληνική κυβέρνηση.
4: Και πάλι θα είναι 50% πάνω.
2: Έχουμε ένα πόλεμο, κυρία Γιάντζου.
4: Δεν τον έχουμε μόνο εδώ. Δεν τον έχει μόνο η Ελλάδα.
2: Και γι' αυτό βασανίζει το πλανήτη ολόκληρο με την ενεργειακή κρίση.
4: Τον έχουμε. Γι' αυτό πρέπει να ληφθούν μέτρα. Κάθε χώρα κοιτάει τα δικά τη. Εγώ νομίζετε.
3: Λοιπόν, να πάμε λίγο σε αυτό το οποίο απασχολεί τους περισσότερους και τις περισσότερες, γιατί περιμένουμε αύριο την ανακοίνωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. Εμείς είπαμε συγκεκριμένη τιμή και συγκεκριμένα εργαλεία που θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτή η τιμή, κοστολογημένα. Και παρουσιάστηκε το σχέδιο από τον Αλέξη Τσίπρα με τα τέσσερα εργαλεία. Δεν θα τα επαναλάβουμε
0: τον ΕΦΚΑ. Αυτό με τον Τσίπρα, άστο, είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία. Θα το αναλύσουμε και αυτό.
3: Και των δηληστήριων και τη φορολόγηση των υπερ...
0: Απλά αυτό το οποίο θέλω να ακούσετε, αυτό το οποίο είπε η κυρία Αλεξοπούλου στην ουσία, είναι ότι επειδή δίνουν 10 cents, λέει, τα δηληστήρια, αν τα δίνουν αυτά τα 10 cents, δεν θα φορολογήσουμε τα υπερκέρδη. Δηλαδή, τα δηληστήρια μας κλέβουν 1000, μας επιστρέφουν 10, κονομάνε και δεν υπάρχει λόγος να τα φορολογήσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Όχι, σε καμία εκ των περιπτώσεων. Θα τους αφήσουμε να συνεχίσουν να κλέβουν. Τώρα όσο για το αποτυχημένο μοντέλο του Τσίπρα, αυτό είναι μια ιστορία η οποία την έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Δεν ήμασταν και καλύτερα επί Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας το είχε πάρει πολύ αριστερά και βγήκε άκρα δεξιά. Και μας φόρεσε το καπέλο από εκεί που δεν το περιμέναμε. Από αλλού το περιμέναμε, από αλλού το πήραμε. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι βγαίνουν στα κανάλια και ξεφτιλίζουν αυτούς οι οποίοι θέλουν να ανεβάσουν τη Νέα Δημοκρατία, να δείξουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ό,τι καλύτερο έχει υπάρξει στον τόπο. Θα σας βάλω ένα ηχητικό, όπου ο Κυριάκος ο Βελόπουλος κάνει μια ερώτηση στον δημοσιογράφο εκεί του Αντένα, να του πει ένα πράγμα καλό, ρε παιδί μου, που έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ένα πράγμα. Και πάμε λίγο να ακούσουμε τι απάντησε ο δημοσιογράφος.
5: Για μένα το βασικό πρόβλημα της Ελλάδος είναι η οικονομία.
6: Είναι στην οικονομία, με συγχωρείτε τώρα, δεν έχει επιτεύγματα αυτή η κυβέρνηση?
5: Πέστε μου ένα.
0: Πάρτα.
6: Όλο αυτό, ποιο? Όλη η Ευρώπη, το γεγονός ότι είναι...
5: Σαν να πω τον κύριο Γεωργιάδη, έτσι.
6: Όχι, μισό λεπτό.
5: Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Κατά ποιο την γλώσσα του δημοσιογράφου.
6: Το αντικρούσετε. Εγώ παραθέτω τα επιχειρήματα της κυβέρνησης που λέει στην αγορά των ομολόγων είμαστε πια από τους ισχυρότερους της Ευρώπης. Έχουμε τη δυνατότητα αυτό να συνδράμουμε με τον πολίτη.
0: Ακούστε τώρα απάντηση που θα πάρει για το...
7: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα. Η ώρα στο ραδιοόραμα είναι 7:30.
8: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
9: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
10: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-7702-827.
9: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
11: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στην Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
12: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
13: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
14: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
13: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
14: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
13: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
15: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνια Ρισούς. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands: New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
16: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
17: Με τη μέθοδο Dallas.
16: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
17: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
16: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα,
17: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
16: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
17: Dallas.
16: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
17: Τηλέφωνα 26410 45 544
16: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
18: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 697 255 87 87.
19: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51 398. Amourgis Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
20: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Nadia Rapti, Χεμήθεια, RPS, Nindo Dilenda, Lassen, Trilogy, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
21: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
3: Σοβαρά?
4: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας και συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας, στον Focus FM 103,6. Η ώρα είναι 7 και 39 λεπτά. Είναι Πέμπτη σήμερα, 15 του Οκτώβρη του 2026. Ο καιρός θα κάνει, όπως είπα και προηγουμένως, μία μικρή ανάπαυλα όσον αφορά την κακοκαιρία. Παρασκευή, Σάββατο βλέπω ότι θα αγριέψει λίγο. Κυριακή θα έχουμε αίθριο καιρό με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Και βέβαια, όσο περισσότερο κρατήσει έτσι λίγο καιρός, τόσο καλύτερα θα είναι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε και με το πετρέλαιο θέρμανσης, όλο αυτό το οποίο γίνεται.

0: στα 1,55 η τιμή εκκίνησης, ευθυνό δεν το λες. Ευθυνό δεν το λες. Εν τω μεταξύ, θα σας βάλω και ακόμη ένα ηχητικό του Κυριάκου του Βελόπουλου. Γιατί πολλοίς κόσμος απορεί γιατί είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη όσον αφορά την δημοσιογραφία. Θα σας πω το εξής. Εδώ και τρεις ημέρες ο τουρκικός τύπος έχει βγάλει ανακοίνωση, ο τουρκικός τύπος, έτσι. Φανταστείτε τώρα αυτό να συμβαίνει στα ελληνικά μίντια. Έχει βγάλει ανακοίνωση να σκοτώσουν Έλληνα ευρωβουλευτή. Το Μανώλη το Φράγκο. Τον ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης. Οι δημοσιογράφοι δεν το ήξεραν. Ή μπορεί και να το ήξεραν και να το έκαναν γαργάρα. Κατά τα άλλα όμως, αυτοί οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι στα μεγάλα κανάλια, μας ενημερώνουν για την καθημερινότητά μας. Πάμε λίγο να ακούσουμε την καταγγελία την οποία έκανε ο Βελόπουλος στην εκπομπή του Αντένα Καλημέρα Ελλάδα.
1: Άλλο η επίθεση του Ιράν που έχει να κάνει με τη Δύση συνολικά και άλλο η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Δεν το ίδιο πράγμα. Ναι. Δεν πήραμε τα ίδια μέτρα, δεν λάβαμε τα ίδια μέτρα, αν θέλετε, αποτροπής ή κυρώσεων, όπως επιβάλαμε στη Ρωσία και για την Τουρκία. Δεν έχουμε κάνει ούτε ένα βέτο για να μην παίρνει λεφτά. Και εδώ αφορμή να το πω. Το έκανε ο ευρωβουλευτής μας ο κύριος Φράγκος και περιέργως τα ελληνικά κανάλια δεν είδαν ότι απειλείται η ζωή του λέγοντας με δημοσιεύματα τουρκικού τύπου σκοτώστε τον Φράγκο στις Βρυξέλλες όπου τον βρείτε. Το ξέρετε αυτό?
2: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Υπάρχουν δημοσιεύματα τουρκικά.
2: Να τα δούμε.
1: Επειδή ο άνθρωπος αυτός, ο κύριος Φράγκος, ο ευρωβουλευτής της Ελληνικής. Κάλεσε τον.
2: Βεβαίως.
1: Για το μεγάλο πρόβλημα στην ελληνική λύση είναι ότι δεν μπορούμε να κληθούμε, να κληθούν οι βουλευτές μας. Λέω λοιπόν, αν ήταν για βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ευρωβουλευτή, ή για του Τσίπρα, ή για του Κουκουέ, θα βγαίνατε όλη η μέρα όλοι στην δημοσιογράφη και το λέγατε. Βγαίνει ο τουρκικός τύπος και λέει: σκοτώστε τον ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης που λέει να κοπούν τα κονδύλια της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κανένα κανάλι δεν το δείχνει. Αυτό δείχνει ότι πολεμάμε ένα σύστημα. Για μένα είναι τέρας το σύστημα αυτό. Mm. Και δεν μπορούμε να προάγουμε τις θέσεις μας. Δικαιωθήκαμε.
2: Εγώ δεν το ήξερα αυτό.
1: Δεν λέω, δεν
2: το ήξερα. Με συγχωρείτε που δεν το ήξερα.
1: Κοιτάξτε σε όσους τους.
2: Με συγχωρείτε που δεν το ήξερα.
1: Από προχθές πέσει.
2: Εντάξει.
1: Στα social media.
0: Μάλιστα. Δεν το ήξερε ο δημοσιογράφος. Ή μήπως το ήξερε και δεν του είπαν ότι ας το κάτω γαργάρα. Είναι αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στα ελληνικά μέσα ενημερώσεως, είναι αδιανόητα. Δεν μπορεί να λέει η γείτονος χώρα σκοτώστε έναν Έλληνα ευρωβουλευτή και οι δημοσιογράφοι αυτής της χώρας να μην το ξέρουν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και σκεφτείτε τώρα να έβγαινε κάποιος Έλληνας δημοσιογράφος και να έλεγε σκοτώστε κάποιον ευρωβουλευτή της Τουρκίας ή τον Ερντογάν ή τους κάποιον από το κόμμα του μέσα. Τι θα γινότανε? Ή αν έβγαινε ο τουρκικός τύπος και έλεγε να σκοτώσουν, να δολοφονήσουν κάποιον από τη Νέα Δημοκρατία για παράδειγμα. Θα γινότανε χαμός? Θα το παίζαν όλα τα κανάλια μέρα νύχτα? Σας το υπογράφω με χέρια και με πόδια. Στην προκειμένη περίπτωση γιατί? Γιατί το κάνανε καργάρα οι δημοσιογράφοι? Τι έγινε? Οι δημοσιογράφοι οι οποίοι παρακολουθούν τα πάντα σε σχέση με το τι γίνεται στα ελληνοτουρκικά. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι το γνωρίζανε. Το γνωρίζανε, απλά θέλανε να το κάνουν γαργάρα γιατί για κάποιο λόγο δεν τους συμφέρει. Εν τω μεταξύ, βγήκε και μίλησε ο κύριος Ανεστίδης. Ο κύριος Ανεστίδης, ο οποίος θυμάστε πέρσι στα μπλόκα, έβγαινε, φώναζε. Του πήγανε να τον εμπλέξουν μέσα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτός δηλώνει ότι άμα κάνει κόμμα ο Σαμαράς εγώ θα πάω με το Σαμαρά. Αλλά τι είπε? 150.000 αγρότες, λέει, έχουν κλειδωμένα τα αφημί τους με αποτέλεσμα να μην έχουν πληρωθεί τις επιδοτήσεις. Για πάμε λίγο.
3: Απέναντίας όμως 150.000 αγρότες παραμένουν εγκλωβισμένα τα αφημί τους και δεν πληρώνουν από το 2024. Για αυτούς δεν υπάρχει σωτηρία, γιατί όταν έλεγαν θα ανοίξουν τα ΟΣΔΕ τα παλιά για να κάνουν διορθωτικές διορθώσεις, δηλαδή που είχε πει και ο κύριος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος της ΑΔΕ, ούτε και άνοιξαν. Πάμε για τα σημερινά. Δώσαμε καινούργια παράτα, ενδοελληνική παράτα δώσαμε, μέχρι 30 Οκτωβρίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που πήγε ο Σκηνάς και φάει τα μούτρα του από εκεί, δεν πήρε παράτα καθόλου. Είπε ότι η καταληκτική ημερομηνία ήταν. Τελειώνει την Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου. Εμείς δώσαμε άλλες 15 μέρες σαν Ελλάδα για να μας βουλώσουν τα μάτια. Δεν μας λένε την αλήθεια το τι θα γίνει. Γιατί μέχρι τότε δεν θα προλάβουμε να κάνουμε ΩΣΔΕ ούτε το 20%. Με αυτό το αποτέλεσμα είναι να μην πάρουμε τις επιδοτήσεις. Οπότε θα έχουν και λεφτά, αν τις πάρουν, δεν θα έχουμε ΩΣΔΕ εμείς, θα πάρουμε χρήματα, θα πληρώσουν τα πρόστιμα. Δεν έχουν ούτε την τροπή ούτε αίσθημα. Δηλαδή δεν μπορούν να βγουν και να πούν την αλήθεια. Δεν σας θέλουμε άλλο, βρε παιδί μου.
0: Έλατε. Γι' αυτό θα πάμε να ψηφίσουμε Σαμαρά, βρε παιδί μου, να σώσει την κατάσταση. Έτσι δεν είναι, κύριε Ανεστίδη μου? Έτσι δεν? Θα ήθελα να τον κάνω μια συνέντευξη αυτόν τον άνθρωπο. Να το ρωτήσω με το Σαμαρά, αδερφέ. Με το Σαμαρά, δεν θυμάστε επί Σαμαρά τι γινόταν? Πάλι δεν βγαίνατε στους δρόμους επί Σαμαρά, επί Σαμαροβενιζέλων? Σαμαράς δεν ήταν πρωθυπουργός? Πάλι δεν βγαίνατε στους δρόμους? Τότε δεν ήταν που βγαίνανε και οι κτηνοτρόφοι και χύνανε τα γάλατα? Λάθος θυμάμαι, ρε παιδιά, τόσο στραβή μνήμη έχω.

Και τότε δεν βγαίνατε έξω και φωνάζατε και διαμαρτυρόσασταν και πάλι μπλόκα και ξανά μπλόκα και κλειστοί δρόμοι και να φύγει η κυβέρνηση Σαμαρά και τώρα τι?

0: Έτσι για να σας θυμίσω λίγο, θυμάστε εκείνη την αγροτική τράπεζα που έγινε η απορρόφησή της από την Πειραιώς, το 2012 είχε γίνει αυτό. Και αυτό ήταν το μεγαλύτερο σκάνδαλο ή τουλάχιστον η πιο βαριά κριτική, η οποία δέχτηκε η κυβέρνηση Σαμαρά τότε στον αγροτικό τομέα. Έτσι, παρά τις προεκλογικές διαβεβαιώσεις που έκανε ο Σαμαράς τότε για ανακεφαλοποίηση και διατήρηση της αγροτικής τράπεζας ως έναν βασικό χρηματοδότη των αγροτών, το υγιές τμήμα της απορροφήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς υπό την πίεση της Τρόικα. Η αντιπολίτευση τότε το είχε χαρακτηρίσει ως ξεπούλημα ενός ιστορικού ιδρύματος. Υπήρχαν προβλήματα και τότε με επιδοτήσεις αλλά και πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχαν σοβαρότατα προβλήματα στο σύστημα αναγνώρισης των αγροτεμαχίων και γενικότερα στη διαχείριση μέσω ΟΠΑΚΙΠΕ και ΟΣΔΕ, το οποίο έλεγε ο κύριος Ανεστίδης, ο οποίος θα πάει τώρα με το Σαμαρά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε προληπτική παρακράτηση, η οποία μας κόστησε 17 εκατομμύρια ευρώ από τις ενισχύσεις λόγω προβλημάτων διαχείρισης. Και γενικότερα υπήρχε μια κακοδιαχείριση, η οποία οδήγησε σε βαρύτατα πρόστιμα, σε επιστροφές χρημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποσά τα οποία αργότερα διωγγώθηκαν σε εκατοντάδες εκατομμύρια σε επόμενες περιόδους. Αλλά δυστυχώς οι ρίζες των συστημικών προβλημάτων ήδη υπήρχαν. Και βέβαια η κυβέρνηση του Σαμαρά κατηγορήθηκε ότι τα ιστορικά δικαιώματα επιδοτήσεων κατέληγαν συχνά σε ημέτερους και όχι πάντα σε ενεργούς παραγωγούς. Κύριε Ανεστίδη, που θέλετε να πάτε με τον Σαμαρά. Είχε γίνει επιβολή φορολογίας σε χωράφια, βοσκότοπους και μαντριά, φορολόγηση από το πρώτο ευρώ και αύξηση του συνολικού κόστους παραγωγής όσον αφορά καύσιμα, εφόδια, ενέργεια κτλ. Με αποτέλεσμα η Ελλάδα εκείνη τη χρονική περίοδο να θεωρείται μία από τις χώρες με το υψηλότερο κόστος στην Ευρώπη. Ο Σαμαράς τα είχε κάνει αυτά. Και είχαμε και αύξηση εισφορών όσον αφορά τον ΟΓΑ και τον ΕΛΓΑ, ενώ οι αποζημιώσεις κρίνονταν απόλυτα ανεπαρκείς. Επί Σαμαρά, κύριε Ανεστίδη. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί από τη μία να κατηγορείτε τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά από την άλλη να λέτε ότι θα πάω σε ένα παρακλάδι της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτό είναι ο Σαμαρά. Παρακλάδι της Νέας Δημοκρατίας. Και άμα κάνει κόμμα, εγώ πιστεύω ότι άνετα θα πάει σε συγκυβέρνηση. Άνετα θα μπορούσε να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, άμα του δώσετε δύναμη. Εν τω μεταξύ, για να πάω λίγο και στο, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, να πάω λίγο και στο έγκλημα των Τεμπών. Ο κύριος Ρούτσι έκανε στην κατάθεσή του, δήλωσε κάτι το οποίο θα πρέπει λίγο να ταρακουνήσει τους δικαστές. Είπε ότι κάποιοι μετά την απεργία πείνας την οποία έκανε επιχείρησαν να τον χρηματοδοτήσουν. Πάμε λίγο να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Ο μάρτυρας στην κατάθεσή του κατήγγειλε για πρώτη φορά ότι μετά τη λήξη της απεργίας πείνας έγινε απόπειρα χρηματισμού του.
2: Με πήραν τηλέφωνο από ξένο νούμερο. Το σήκωσα και μου είπαν πως έχουμε κάποια στοιχεία για την υπόθεση. Ελάτε στο τάδε σημείο για να σας τα δώσουμε. Πήγα στο σημείο. Ήταν ένα τζιπ με φημέ τζάμια. Βλέπω κάτι φουσκωτούς. Μου πήραν το κινητό μου. Άνοιξαν την πόρτα και μπήκα μέσα. Στο αμάξι ήταν ένας τύπος. Μου λέει, σε αυτή την τσάντα υπάρχουν λεφτά. Πολλά λεφτά. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να βγάλεις από τη μέση την Κωνσταντοπούλου και να σταματήσεις να ασχολείσαι.
3: Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε απέναντι σε πολύ οργανωμένους μηχανισμούς. Συγκάλυψες.
1: Ο κύριος Ρούτσι δεν έκρυψε ότι φοβήθηκε.
2: Μετά το περιστατικό ζήτησα προστασία. Το ανέφερα στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Φοβήθηκα, η αλήθεια είναι, αλλά δεν πρόκειται να σιωπήσω και συνέχισα αυτό που έπρεπε να κάνω.
1: Ο κύριος Ρούτσι είπε επίσης πως πιστεύει ότι στον τόπο της τραγωδίας υπάρχουν ακόμα ευρήματα, με τη ζωή Κωνσταντοπούλου να επισημαίνει πως θα κατατεθεί σχετικό αίτημα στο δικαστήριο. Η δίκη συνεχίζεται τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.
0: Ποιοι ήταν αυτοί που θέλανε να χρηματοδοτήσουν τον κύριο Ρούτσι για να σταματήσει να μιλάει? Ποιοι είναι μάλλον αυτοί οι οποίοι θέλουν να μπλοκάρουν τις διαδικασίες και από πού προέρχονται για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια και να μην πάνε κάποιοι φυλακοί? Το κακό, ξέρετε ποιο είναι? Το κακό είναι ότι ο Πάνος ο Ρούτσι έχει δεχθεί δρυμία κριτική και επίθεση από απλούς πολίτες. Δηλαδή, αντί οι πολίτες να βγάλουν λίγο το σκασμό απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχασε το παιδί του, κάθονται και τον κατακρίνουν. Γιατί πήγε ο Ρούτσι στα μπουζούκια? Γιατί ο Ρούτσι έκανε απεργία πείνας? Γιατί το ένα, γιατί το άλλο? Ρε εσείς, λίγο συνέρθετε. Λίγο συνέρθετε, ειλικρινά. Εδώ ο άνθρωπος έχει χάσει το παιδί του, ό,τι και αν έχει γίνει. Έχει χάσει το παιδί του. βγαίνει και λέει, μιλάει στο δικαστήριο, δεν τα λέει σε ένα κανάλι, δεν τα λέει σε μένα και σε κάποιον φίλο, τα λέει στο δικαστήριο ότι κάποιοι πήγαν να τον χρηματοδοτήσουν. Εγώ πιστεύω ότι από τους συγγενείς των θυμάτων κάποιοι μπορεί να πήραν χρήματα. Κάποιοι μπορεί να, γι' αυτό σταμάτησαν να μιλούν, γι' αυτό τους βλέπω ότι δεν θέλουν να πολυκατηγορούν και τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι κάποιοι τσίμπησαν παραδάκι. Τέλος πάντων. Πιστεύετε ότι δεν είναι αλήθεια αυτά τα οποία λέει? Εγώ πιστεύω ότι είναι αλήθεια. Έχω βάσιμες υποψίες να το πιστεύω αυτό, ότι λέει αλήθεια ο Πάνος ο Ρούτσης. Και αντί λοιπόν κάποιοι να σταματήσουν να το επιτίθενται, όπως και σε άλλους συγγενείς θυμάτων, του κάνουν ευθεία επίθεση, ιδιαίτερα στα social media, που ο καθένας πλέον εκεί πέρα η βλακεία και η ανοσία ξετυλίγεται σαν χαλί της Μυραράκη, ένα πράγμα. Όπου ειλικρινά δεν μπορώ να μας καταλάβω. Αντί να είμαστε όλοι μαζί δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, κοιτάζουμε πώς να φαγωθούμε μεταξύ μας και να φάμε και αυτούς. Δηλαδή δεν ξέρω πραγματικά. Εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο έγκλημα. Από πάνω είναι πολιτικά πρόσωπα, 38 ονόματα, και πρέπει επιτέλους να βρεθούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Πρέπει επιτέλους κάποιοι να πάνε στη φυλακή για αυτό το έγκλημα. Πώς θα γίνει δηλαδή? Πώς θα γίνει πραγματικά?

Λοιπόν, να πάω και στα μηνύματα στο Viber, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά και δυστυχώς δεν έχω απεριόριστο χρόνο. Ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι περιορισμένος. Καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα. Ξυπνάμε, λέει, να σε ακούμε. Να σε καλά, Δέσποινα. Καλημέρα στη Ζήνα. Μην παραπονιέσαι, λέει. Είναι που δεν θέλουμε να ξαναδούμε τα ίδια και σήμερα. Μακάρι να ήμασταν σε έναν άλλο κόσμο, όμορφο και ειρηνικό. Γιατί έχουμε πόλεμο και όσοι το βλέπουμε, το βλέπουμε. Οι άλλοι ασκημούνται με αγάπη από τη Σπάρτη. Γεια σου, Ζήνα μου, στην όμορφη Σπάρτη. Έχουμε πόλεμο. Έχουμε πόλεμο. Έχουμε όμως πόλεμο ταξικό. Δηλαδή, οι πλούσιοι πολεμάνε εμάς που είμαστε φτωχοί. Και έχουν ως ανάχωμα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό συμβαίνει. Καλημέρα στην Δώρα. Καλό, καλό. Κάποιος έχει γράψει σε έναν τοίχο κάτω τα χέρια από την Κίμπερλι και από κάτω υπογράφει ως Αργυρός. Μ' άρεσε, ωραίο, ωραίο. Όποιος το έκανε ήταν έξυπνο, πολύ έξυπνο.

0: Καλημέρα στον Κώστα τον Σκλιβάνο. Περαστικά, Κωστή μου, περαστικά. Αλλού κακό να μη σέβρει. Και ό,τι καλύτερο, επιτέλους βγήκες από το Ιπποκράτιο. Να μας πεις κιόλας την εμπειρία σου. Την εμπειρία σου από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στον Χρήστο από τη Σκιάθο, καλημέρα. Αρκεί να μην κάνει εκλογές πάλι το καλοκαίρι, αλλά φέτος κατέβασε τα πολιτικά μου δικαιώματα από τη Λαμία στη Σκιάθο. Οπότε φέτος μπορείς να ψηφίσεις. Στον Παύλο, καλημέρα. 1,55 λέει η τιμή εκείνης στο πετρέλαιο. Θέρμανσης είναι για την Αθήνα. Στα νησιά θα είναι 1,65 έως 1,70. Κάτσε να το δούμε και πιο ακριβό, μην νομίζεις. Στη Μαρία από τις Σικές, καλημέρα. Θέλει να μας έχει πάντα με ανοιχτό το χέρι να ζητιανεύουμε και να λένε οι βλάκες πόσο καλός είναι ο δολοφόνος, τους λαθρό τους θέλει ζητιά. Έχεις κολλήσει με τους λαθρομετανάστες, Μαρία. Καλημέρα στον Κώστα, στο λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Ο Χρήστος καλημερίζει τους απανταχού Έλληνες. Το είδες, λέει, αυτό με τη Μαρέβα σήμερα, αλλά νέα, ο Τοψίδης έβαλε πινακίδα, λέει, στις Βρυξέλλες στο γραφείο του κόμματος. Άντε, καλωστέριο την πινακίδα. Όχι, αυτό με τη Μαρέβα δεν το είδα, το ξέχασα να σου πω την αλήθεια, να το κοιτάξω. Καλημέρα στο Χάρη από τα Κοκκινόγια της Δράμας, στην Κατερίνα από τη Γερμανία με 8 βαθμούς Κελσίου. Δροσούλα έχει η Γερμανία. Καλημέρα στη Νίκη από την όμορφη Κατερίνη. Εγώ αύριο, καθώς είναι η απελευθέρωση της Κατερίνης, δεν θα δουλεύω, θα πάω για μπανάκι. Αυτά είναι, χειμερινό μπάνιο. Καλημέρα στον Βαγγέλη. Ο Θανάσης, καλημέρα. Δυστυχώς της έχει μείνει αποθυμένο από τον Γέρο Καραμαλή. Δεν αλλάζουμε τίποτα. Μεγάλη αλήθεια. Ο Σπύρος από την Αλόνισο. 15 βαθμούς λέει. Ευτυχώς η κακοκαιρία δεν έκανε ζημιές εδώ, εκτός από μερικές πτώσεις δέντρων και 4 κολόνες ΔΕΗ που έσπασαν. Φανταστικά, από έναν αέρα να σπάνε οι κολόνες της ΔΕΗ. Αλήθεια λέει, τα motor oil θα πάθουν, η motor oil μάλλον εννοείς, θα πάθουν ό,τι έπαθε και ο Βιολάντας, διότι και εκεί έκρηξη, είχαμε νεκρούς, θα τα κλείσουν. Όχι, δεν νομίζω. Γιατί τη Βιολάντα την κλείσαν? Ο Βιολάντας νομίζω ότι είναι ελεύθερος. Δεν πήγε φυλακή. Αυτό είναι η δικαιοσύνη μας. Στο Χάρη, καλημέρα. Χαμήλος λέει την ένταση της μουσικής κουρτίνας. Όταν μιλάς δεν σε ακούμε, και όταν μπαίνει η μουσική ξυπνάμε όλη την οικογένεια. Ευχαριστώ, καλές εκπαιδεύσεις. Μα γι' αυτό τη βάζω τη μουσική, για να ξυπνάει όλη η οικογένεια.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Έντονη συζήτηση προκαλεί το περιστατικό τραυματισμού μαθητή στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου όταν παράθυρο έπεσε πάνω του. Το γεγονός επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών κτηρίων και της ανάγκης για συστηματικούς ελέγχους και συντηρήσεις. Με ανακοίνωσή του, το Συμβούλιο Ετωλοκρανίας της ΚΝΕ ζητά να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών. Παράλληλα, καλεί τους μαθητές να συμμετάσχουν στα παρεκπαιδευτικά συλλαλητήρια της 4ης 21 Οκτωβρίου. Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη να ελέγχονται οι σχολικές εγκαταστάσεις ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι για την εκπαιδευτική κοινότητα. Ενημερωτική δράση για την υπέρταση περιλαμβάνεται στις πρόσφατες τοπικές ειδήσεις του Αγρινίου. Η ενημέρωση για την αρτηριακή πίεση και τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου αποτελεί σημαντικό μέρος της πρόληψης, ιδιαίτερα για τους πολίτες που δεν γνωρίζουν ότι μπορεί να έχουν αυξημένη πίεση χωρίς εμφανή συμπτώματα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται από τους διοργανωτές για τις ακριβείς ώρες, το χώρο και τις δυνατότητες συμμετοχής στη δράση. Ενημέρωση για την αναβάθμιση της εφαρμογής Αγρίνιο Smart City εξέδωσε ο Δήμος Αγρινίου. Η νέα έκδοση αφορά την εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης και συνοδεύεται από οδηγίες προς τους χρήστες. Οι οδηγοί και οι κάτοικοι που χρησιμοποιούν την υπηρεσία καλούνται να συμβουλευτούν τις σχετικές οδηγίες του Δήμου ώστε να ενημερωθούν για τη λειτουργία της εφαρμογής και τη διαδικασία χρήσης της. Η αξιοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών στην καθημερινότητα των πόλεων αποτελεί ένα από τα εργαλεία για την καλύτερη εξυπηρέτηση δημοτών και επισκεπτών. Το ζήτημα του καταφυγίου αδέσποτων ζώων και των καθυστερήσεων που έχουν καταγραφεί απασχολεί την τοπική επικαιρότητα. Σε σχετική συνέντευξη, ο Παναγιώτης Μαρνέζος αναφέρεται στο καταφύγιο, στις δυσκολίες που υπάρχουν και στις πρωτοβουλίες του Δήμου Αγρινίου. Η διαχείριση των αδέσποτων αποτελεί ζήτημα που αφορά τόσο την προστασία των ζώων, όσο και την ασφάλεια και την καθημερινότητα των πολιτών. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην πορεία των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων και στην αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν καταγραφεί. Σημαντική πολιτιστική και επιστημονική δραστηριότητα προγραμματίζεται στο Μεσολόγγι, με το Επιστημονικό Συνέδριο της Εκκλησίας της Ελλάδος να είναι αφιερωμένο σε συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων. Το συνέδριο εντάσσεται στις δράσεις που αναδεικνύουν την ιστορική σημασία της εξόδου και τη συμβολή του Μεσολογγίου στην Ελληνική Επανάσταση. Η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των ανθρώπων, της επιστήμης, της ιστορίας και της Εκκλησίας, ενώ παράλληλα ενισχύει το ρόλο της Ιεράς Πόλεως ως κέντρο ιστορικής μνήμης. Η έκθεση του Νίκου Αλιάγα, με τίτλο «Μεσολόγγιοι, γη της Ελευθερίας», παρουσιάστηκε στο Παρίσι, μεταφέροντας στο εξωτερικό εικόνες και συμβολισμούς που συνδέονται με την ιστορία και την ταυτότητα της Ιεράς Πόλεως. Η παρουσίαση εντάσσεται στις προσπάθειες ανάδειξης της ιστορικής μνήμης του Μεσολογγίου και της διεθνούς απήχησης της ιστορίας του. Η επέτειος των 200 ετών από την έξοδο προσφέρει την ευκαιρία να προβληθεί η πόλη όχι μόνο ως τόπος ιστορικών γεγονότων, αλλά και ως ζωντανό σημείο πολιτισμού και συλλογικής μνήμης. Στην τοπική πολιτιστική επικαιρότητα βρίσκονται οι δραστηριότητες που συνδέονται με τον κήπο των ηρώων και την ιστορία του Μεσολογγίου. Παράλληλα, δημοσιεύτηκαν ενημερώσεις για εκδηλώσεις που αναβάλλονται, γεγονός που καθιστά αναγκαία την επικοινωνία των ενδιαφερομένων με τους διοργανωτές πριν από οποιαδήποτε μετακίνηση. Η πολιτιστική κίνηση στην περιοχή παραμένει αυξημένη με δράσεις που συνδέουν την ιστορία, την τέχνη και την τοπική κοινωνία. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες καθαρισμού ρεμάτων στην Ατωλοκαρνανία στο πλαίσιο παρεμβάσεων της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι εργασίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στο ρέμα Δρυμού που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας. Οι καθαρισμοί των ρεμάτων έχουν ιδιαίτερη σημασία κατά τη φθινοπορεινή περίοδο, όταν οι βροχοπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν αυξημένη απορροή υδάτων και προβλήματα σε κατοικημένες περιοχές, δρόμους και αγροτικές εκτάσεις. Η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων εξαρτάται και από τη συντήρηση των υποδομών και την έγκαιρη αντιμετώπιση σημείων που παρουσιάζουν προβλήματα. Στην προστασία της ελαιοπαραγωγής επικεντρώνεται η νέα ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την Ατωλοκαρνανία. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας ανακοίνωσε την έναρξη δολωματικών ψεκασμών στους ελαιώνες από την 5η 15 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου. Οι παραγωγοί καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών για τις περιοχές εφαρμογής και τις σχετικές οδηγίες. Η προστασία του ελαιοκάρπου είναι σημαντική για την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου και για το εισόδημα των παραγωγών της περιοχής. Ο Δήμος Ξηρομέρου υπενθυμίζει στους μελισσοκόμους την υποχρέωση υποβολής της ετήσιας δήλωσης των κατεχόμενων κυψελών. Η διαδικασία αφορά τους επαγγελματίες και τους υπόλοιπους υπόχρεους μελισσοκόμους και συνδέεται με την καταγραφή και την παρακολούθηση της μελισσοκομικής δραστηριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις προθεσμίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη δήλωσή τους. Στον Πλάτωνα Ναυπακτίας θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος σταθμός των διαλόγων για την ορεινότητα, με τη συμμετοχή της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών και εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ορεινές κοινότητες, όπως η καθημερινότητα των κατοίκων, η ανάπτυξη, η πρόσβαση σε υπηρεσίες και οι προοπτικές παραμονής του πληθυσμού στην Ήπεθρο. Η συζήτηση για την ορεινότητα αφορά άμεσα και την Ατωλοκαρνανία, καθώς αρκετές κοινότητες της Ναυπακτίας αντιμετωπίζουν τις δικές τους ιδιαίτερες ανάγκες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν περιοχές της Δυτικής Ελλάδας προκάλεσαν πλημμυρικά προβλήματα και κατολισθήσεις. Στην περιοχή της Τιμπούκα Αμφιλοχίας καταγράφηκαν προβλήματα από τη συσσόρευση νερού, ενώ αναφέρθηκαν δυσκολίες στο οδικό δίκτυο και κλειστό δρόμο στο Μοναστηράκι. Τα περιστατικά ανέδειξαν την ανάγκη συντήρησης των αποστραγγιστικών υποδομών και άμεσης αποκατάστασης των σημείων που επηρεάζουν την κυκλοφορία. Οι οδηγοί που κινούνται σε επαρχιακούς δρόμους θα πρέπει να ενημερώνονται από τις αρμόδιες αρχές για τυχόν περιορισμούς και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε σημεία που έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις. Ζημιές σε υποδομές και αγροτικούς δρόμους άφησε πίσω της η κακοκαιρία στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας, σύμφωνα με πρόσφατο τοπικό ρεπορτάζ. Τα προβλήματα δυσκολεύουν την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές, με ιδιαίτερη επιβάρυνση για τους κτηνοτρόφους που χρειάζονται καθημερινή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και στα κοπάδια τους. Η αποκατάσταση των ζημιών και η δυνατότητα ασφαλούς διέλευσης στους αγροτικούς δρόμους αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τις τοπικές κοινότητες. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προβλέπονται σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Ατωλοκαρνανίας στο πλαίσιο εργασιών εγκατάστασης έξυπνων συστημάτων φωτισμού LED από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι ρυθμίσεις αφορούν κατά περίπτωση τμήματα του Οδικού Δικτύου που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Τροχαίας Αγρινίου και των αστυνομικών τμήματων Αμφιλοχίας και Ακτίου Βόνιτσας. Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με την προσωρινή σήμανση, να μειώνουν ταχύτητα στα σημεία εκτέλεσης εργασιών και να υπολογίζουν πιθανές καθυστερήσεις στις μετακινήσεις. Συνεχίζεται η δραστηριότητα γύρω από την ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς του Μεσολογγίου με αναφορές σε παρεμβάσεις και δράσεις που συνδέονται με τα μνημεία της πόλης και την επέτειο των 200 ετών. Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για την προβολή της περιοχής αλλά και για την ενίσχυση της πολιτιστικής επισκεψιμότητας. Μια σημαντική διάκριση για τον ναυτικό όμιλο Μεσολογγίου καταγράφεται στην αθλητική επικαιρότητα. Ο όμιλος κατέκτησε την δεύτερη πανελλήνια θέση στο άθλημα του κανό καγιάκ. Μια επιτυχία αναδεικνύει τη δουλειά των αθλητών και των προπονητών και προβάλλει το Μεσολόγγι στο χώρο του υγρού στίβου. Η περιοχή διαθέτει σημαντικές φυσικές δυνατότητες για ναυταθλητικές δραστηριότητες, ενώ τέτοιες διακρίσεις ενισχύουν το ενδιαφέρον των νέων για τον αθλητισμό. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είχε εκδώσει από τις 12 Οκτωβρίου ενημέρωση για επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πρόβλεψη για τα φαινόμενα και στις 13 και στις 14 Οκτωβρίου. Οι πολίτες θα πρέπει να παρακολουθούν τις νεότερες ανακοινώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και της Πολιτικής Προστασίας καθώς και τυχόν ενημερώσεις για τοπικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές με ρέματα, σε δρόμους που διασχίζουν ορεινούς όγκους και σε σημεία που έχουν ήδη καταγραφεί κατολισθήσεις ή συσσόρευση υδάτων. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
3: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
5: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
6: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
5: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
6: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
5: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
6: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
5: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
6: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
5: Τηλέφωνα 26410-22990 και 6942472720.
6: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
7: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
4: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
8: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
9: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
8: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
9: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
10: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
9: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
10: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
11: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
12: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
12: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
11: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
12: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
11: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
13: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
14: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβώνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
11: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
15: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
16: Πώς κοιμήθηκες χθες?
17: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
16: Το στρώμα φταίει. πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε.
17: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
16: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
17: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
18: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
19: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
4: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
5: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
6: Γυρο-δικείο!
7: Γυροδικείο.
6: Γυροδικείο.
7: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
8: Καλό μου Τζίνι, γιατί είσαι λυπημένο?
9: Από τότε που ανακάλυψαν στο παλάτι το κέντρο χαλιού και μοκέτας Μουζακιάν, κανείς δεν με χρειάζεται. Έχουν τις τιμές που θέλουν και μεγάλη ποικιλία σε χαλιά και μοκέτες. Και σε ό,τι διάσταση θέλουν. Κανείς δεν με ζητάει πια. Μήπως να κάνεις εσύ μια ευχή?
8: Θέλω να κλείσω τα μάτια μου και να βρεθώ στο Μουζακιάν. Για να μην πάρω κι εγώ κανένα χαλάκι.
10: Κέντρο χαλιού και μοκέτας Μουζακιάν. Από το 1988 δίπλα σας, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε χαλιά και μοκέτες. Τηλέφωνο 26410-31572.
9: Αν συνεχίσω Μουζακιάν να έχει τόσο χαμηλές τιμές, δεν θα βγω από το λιχνάρι μου για πολύ καιρό.
11: Κέντρο χαλιού και μοκέτας Μουζακιάν. Βρείτε μας σε νέα διεύθυνση. Δαγκλή 21, Αγρίνιο. Έναντι πρώην κλινικής Κωστόπουλου.
12: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
13: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
14: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
15: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
14: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
16: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
14: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
16: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
14: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
1: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
2: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15, Αγρίνιο. 2640

0: του σπιτιού σας. Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια. Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
1: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 32 62 και 6974 67 56 31.
2: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
3: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
4: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
5: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46 922.
6: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
7: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Έντονη συζήτηση προκαλεί το περιστατικό τραυματισμού μαθητή στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου όταν παράθυρο έπεσε πάνω του. Το γεγονός επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών κτηρίων και της ανάγκης για συστηματικούς ελέγχους και συντηρήσεις. Με ανακοίνωσή του, το Συμβούλιο Ετωλοκρανίας της ΚΝΕ ζητά να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών. Παράλληλα, καλεί τους μαθητές να συμμετάσχουν στα παρεκπαιδευτικά συλλαλητήρια της 4ης 21 Οκτωβρίου. Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη να ελέγχονται οι σχολικές εγκαταστάσεις ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι για την εκπαιδευτική κοινότητα. Ενημερωτική δράση για την υπέρταση περιλαμβάνεται στις πρόσφατες τοπικές ειδήσεις του Αγρινίου. Η ενημέρωση για την αρτηριακή πίεση και τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου αποτελεί σημαντικό μέρος της πρόληψης, ιδιαίτερα για τους πολίτες που δεν γνωρίζουν ότι μπορεί να έχουν αυξημένη πίεση χωρίς εμφανή συμπτώματα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται από τους διοργανωτές για τις ακριβείς ώρες, το χώρο και τις δυνατότητες συμμετοχής στη δράση. Ενημέρωση για την αναβάθμιση της εφαρμογής Αγρίνιο Smart City εξέδωσε ο Δήμος Αγρινίου. Η νέα έκδοση αφορά την εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης και συνοδεύεται από οδηγίες προς τους χρήστες. Οι οδηγοί και οι κάτοικοι που χρησιμοποιούν την υπηρεσία καλούνται να συμβουλευτούν τις σχετικές οδηγίες του Δήμου ώστε να ενημερωθούν για τη λειτουργία της εφαρμογής και τη διαδικασία χρήσης της. Η αξιοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών στην καθημερινότητα των πόλεων αποτελεί ένα από τα εργαλεία για την καλύτερη εξυπηρέτηση δημοτών και επισκεπτών. Το ζήτημα του καταφυγίου αδέσποτων ζώων και των καθυστερήσεων που έχουν καταγραφεί απασχολεί την τοπική επικαιρότητα. Σε σχετική συνέντευξη, ο Παναγιώτης Μαρνέζος αναφέρεται στο καταφύγιο, στις δυσκολίες που υπάρχουν και στις πρωτοβουλίες του Δήμου Αγρινίου. Η διαχείριση των αδέσποτων αποτελεί ζήτημα που αφορά τόσο την προστασία των ζώων, όσο και την ασφάλεια και την καθημερινότητα των πολιτών. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην πορεία των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων και στην αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν καταγραφεί. Σημαντική πολιτιστική και επιστημονική δραστηριότητα προγραμματίζεται στο Μεσολόγγι με το Επιστημονικό Συνέδριο της Εκκλησίας της Ελλάδος να είναι αφιερωμένο σε συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων. Το συνέδριο εντάσσεται στις δράσεις που αναδεικνύουν την ιστορική σημασία της εξόδου και τη συμβολή του Μεσολογγίου στην Ελληνική Επανάσταση. Η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των ανθρώπων, της επιστήμης, της ιστορίας και της Εκκλησίας, ενώ παράλληλα ενισχύει το ρόλο της Ιεράς Πόλεως ως κέντρο ιστορικής μνήμης. Η έκθεση του Νίκο Αλιάγα με τίτλο «Μεσολόγγι, γη της ελευθερίας» παρουσιάστηκε στο Παρίσι μεταφέροντας στο εξωτερικό εικόνες και συμβολισμούς που συνδέονται με την ιστορία και την ταυτότητα της Ιεράς Πόλεως. Η παρουσίαση εντάσσεται στις προσπάθειες ανάδειξης της ιστορικής μνήμης του Μεσολογγίου και της διεθνούς απήχησης της ιστορίας του. Η επέτειος των 200 ετών από την έξοδο προσφέρει την ευκαιρία να προβληθεί η πόλη όχι μόνο ως τόπος ιστορικών γεγονότων, αλλά και ως ζωντανό σημείο πολιτισμού και συλλογικής μνήμης. Στην τοπική πολιτιστική επικαιρότητα βρίσκονται οι δραστηριότητες που συνδέονται με τον κήπο των ηρώων και την ιστορία του Μεσολογγίου. Παράλληλα, δημοσιεύτηκαν ενημερώσεις για εκδηλώσεις που αναβάλλονται, γεγονός που καθιστά αναγκαία την επικοινωνία των ενδιαφερομένων με τους διοργανωτές πριν από οποιαδήποτε μετακίνηση. Η πολιτιστική κίνηση στην περιοχή παραμένει αυξημένη με δράσεις που συνδέουν την ιστορία, την τέχνη και την τοπική κοινωνία. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες καθαρισμού ρεμάτων στην Ατωλοκρανανία στο πλαίσιο παρεμβάσεων της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι εργασίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στο ρέμα Δρυμού που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας. Οι καθαρισμοί των ρεμάτων έχουν ιδιαίτερη σημασία κατά τη φθινοπορεινή περίοδο όταν οι βροχοπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν αυξημένη απορροή υδάτων και προβλήματα σε κατοικημένες περιοχές, δρόμους και αγροτικές εκτάσεις. Η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων εξαρτάται και από τη συντήρηση των υποδομών και την έγκαιρη αντιμετώπιση σημείων που παρουσιάζουν προβλήματα. Στην προστασία της ελαιοπαραγωγής επικεντρώνεται η νέα ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την Ετωλοκρανία. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας ανακοίνωσε την έναρξη δολωματικών ψεκασμών στους ελαιώνες από την 5η 15 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου. Οι παραγωγοί καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών για τις περιοχές εφαρμογής και τις σχετικές οδηγίες. Η προστασία του ελαιοκάρπου είναι σημαντική για την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου και για το εισόδημα των παραγωγών της περιοχής. Ο Δήμος Ξηρομέρου υπενθυμίζει στους μελισσοκόμους την υποχρέωση υποβολής της ετήσιας δήλωσης των κατεχόμενων κυψελών. Η διαδικασία αφορά τους επαγγελματίες και τους υπόλοιπους υπόχρεους μελισσοκόμους και συνδέεται με την καταγραφή και την παρακολούθηση της μελισσοκομικής δραστηριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις προθεσμίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη δήλωσή τους. Στον Πλάτωνα Ναυπακτίας θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος σταθμός των διαλόγων για την ορεινότητα με τη συμμετοχή της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών και εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ορεινές κοινότητες, όπως η καθημερινότητα των κατοίκων, η ανάπτυξη, η πρόσβαση σε υπηρεσίες και οι προοπτικές παραμονής του πληθυσμού στην Ήπεθρο. Η συζήτηση για την ορεινότητα αφορά άμεσα και την Ετωλοκαρανία, καθώς αρκετές κοινότητες της Ναυπακτίας αντιμετωπίζουν τις δικές τους ιδιαίτερες ανάγκες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν περιοχές της Δυτικής Ελλάδας προκάλεσαν πλημμυρικά προβλήματα και κατολισθήσεις. Στην περιοχή της Τιμπούκα Αμφιλοχίας καταγράφηκαν προβλήματα από τη συσσόρευση νερού, ενώ αναφέρθηκαν δυσκολίες στο οδικό δίκτυο και κλειστό δρόμο στο Μοναστηράκι. Τα περιστατικά ανέδειξαν την ανάγκη συντήρησης των αποστραγγιστικών υποδομών και άμεσης αποκατάστασης των σημείων που επηρεάζουν την κυκλοφορία. Οι οδηγοί που κινούνται σε επαρχιακούς δρόμους θα πρέπει να ενημερώνονται από τις αρμόδιες αρχές για τυχόν περιορισμούς και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε σημεία που έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις. Ζημιές σε υποδομές και αγροτικούς δρόμους άφησε πίσω της κακοκαιρία στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας, σύμφωνα με πρόσφατο τοπικό ρεπορτάζ. Τα προβλήματα δυσκολεύουν την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές, με ιδιαίτερη επιβάρυνση για τους κτηνοτρόφους που χρειάζονται καθημερινή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και στα κοπάδια τους. Η αποκατάσταση των ζημιών και η δυνατότητα ασφαλούς διέλευσης στους αγροτικούς δρόμους αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τις τοπικές κοινότητες. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προβλέπονται σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Ετωλοκρανίας στο πλαίσιο εργασιών εγκατάστασης έξυπνων συστημάτων φωτισμού LED από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι ρυθμίσεις αφορούν κατά περίπτωση τμήματα του Οδικού Δικτύου που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Τροχαίας Αγρινίου και των αστυνομικών τμήματων Αμφιλοχίας και Ακτίου Βόνιτσας. Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με την προσωρινή σήμανση, να μειώνουν ταχύτητα στα σημεία εκτέλεσης εργασιών και να υπολογίζουν πιθανές καθυστερήσεις στις μετακινήσεις. Συνεχίζεται η δραστηριότητα γύρω από την ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς του Μεσολογγίου με αναφορές σε παρεμβάσεις και δράσεις που συνδέονται με τα μνημεία της πόλης και την επέτειο των 200 ετών. Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για την προβολή της περιοχής αλλά και για την ενίσχυση της πολιτιστικής επισκεψιμότητας. Μια σημαντική διάκριση για τον ναυτικό όμιλο Μεσολογγίου καταγράφεται στην αθλητική επικαιρότητα. Ο όμιλος κατέκτησε την δεύτερη πανελλήνια θέση στο άθλημα του κανό καγιάκ. Μια επιτυχία αναδεικνύει τη δουλειά των αθλητών και των προπονητών και προβάλλει το Μεσολόγγι στο χώρο του υγρού στίβου. Η περιοχή διαθέτει σημαντικές φυσικές δυνατότητες για ναυταθλητικές δραστηριότητες, ενώ τέτοιες διακρίσεις ενισχύουν το ενδιαφέρον των νέων για τον αθλητισμό. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είχε εκδώσει από τις 12 Οκτωβρίου ενημέρωση για επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πρόβλεψη για τα φαινόμενα και στις 13 και στις 14 Οκτωβρίου. Οι πολίτες θα πρέπει να παρακολουθούν τις νεότερες ανακοινώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και της Πολιτικής Προστασίας καθώς και τυχόν ενημερώσεις για τοπικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές με ρέματα, σε δρόμους που διασχίζουν ορεινούς όγκους και σε σημεία που έχουν ήδη καταγραφεί κατολισθήσεις ή συσσόρευση υδάτων. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
6: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. προϊόντα μακιγιάς Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
4: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια!
7: Και ήρθε σε μένα. Στο Lifecare Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
4: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
7: Είπαμε Lifecare Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
4: Lifecare Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
7: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
5: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com. Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας. Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα. Βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
4: Το μεγάλο μπαζάρ του Γιάννη σας περιμένει με τις καλύτερες τιμές. Μεγάλη ποικιλία σε κλασικά και μοντέρνα χαλιά, αλλά και κουβέρτες σε όλες τις διαστάσεις. Απόκτησε 2 χαλιά μόνο 50 ευρώ. Διαδρόμους από 8 ευρώ. Κουβέρτες από 20 ευρώ. Δωρεάν μεταφορικά σε όλο το Αγρίνιο. Το μεγάλο μπαζάρ του Γιάννη. Εθνική οδός Αγρινίου Αντιρίου, απέναντι από το σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 6948 952173. Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
8: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρή. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Πες μου.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
4: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
5: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
4: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
5: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
4: Και είσοδος υπέροχη.
5: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
4: Και το μπάρμπεκιου.
5: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
6: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
5: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
6: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-27940.
7: Ωπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
8: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
7: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
8: Κοίτα ποιο να μιλάει.
7: Γιατί?
8: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
7: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως βλέπει, εγώ χτίζω κόρμι.
9: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410-50-802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
10: Πιστές στην ποιότητα
11: και στην ποσότητα.
12: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας. Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
13: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
14: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50-153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
11: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
15: Ψητοπολείο θεμελής.
11: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
15: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
11: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
15: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
16: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
17: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. By Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!

0: Δημοτσελίου 13. 2641-0-25-165.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-33-330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
2: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
3: Ράδιο Όραμα στους 101,7 και ραδιοόραμα.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Έντονη συζήτηση προκαλεί το περιστατικό τραυματισμού μαθητή στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου όταν παράθυρο έπεσε πάνω του. Το γεγονός επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών κτηρίων και της ανάγκης για συστηματικούς ελέγχους και συντηρήσεις. Με ανακοίνωσή του, το Συμβούλιο Ετωλοκρανίας της ΚΝΕ ζητά να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών. Παράλληλα, καλεί τους μαθητές να συμμετάσχουν στα παρεκπαιδευτικά συλλαλητήρια της 4ης 21 Οκτωβρίου. Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη να ελέγχονται οι σχολικές εγκαταστάσεις ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι για την εκπαιδευτική κοινότητα. Ενημερωτική δράση για την υπέρταση περιλαμβάνεται στις πρόσφατες τοπικές ειδήσεις του Αγρινίου. Η ενημέρωση για την αρτηριακή πίεση και τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου αποτελεί σημαντικό μέρος της πρόληψης, ιδιαίτερα για τους πολίτες που δεν γνωρίζουν ότι μπορεί να έχουν αυξημένη πίεση χωρίς εμφανή συμπτώματα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται από τους διοργανωτές για τις ακριβείς ώρες, το χώρο και τις δυνατότητες συμμετοχής στη δράση. Ενημέρωση για την αναβάθμιση της εφαρμογής Αγρίνιο Smart City εξέδωσε ο Δήμος Αγρινίου. Η νέα έκδοση αφορά την εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης και συνοδεύεται από οδηγίες προς τους χρήστες. Οι οδηγοί και οι κάτοικοι που χρησιμοποιούν την υπηρεσία καλούνται να συμβουλευτούν τις σχετικές οδηγίες του Δήμου ώστε να ενημερωθούν για τη λειτουργία της εφαρμογής και τη διαδικασία χρήσης της. Η αξιοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών στην καθημερινότητα των πόλεων αποτελεί ένα από τα εργαλεία για την καλύτερη εξυπηρέτηση δημοτών και επισκεπτών. Το ζήτημα του καταφυγίου αδέσποτων ζώων και των καθυστερήσεων που έχουν καταγραφεί απασχολεί την τοπική επικαιρότητα. Σε σχετική συνέντευξη, ο Παναγιώτης Μαρνέζος αναφέρεται στο καταφύγιο, στις δυσκολίες που υπάρχουν και στις πρωτοβουλίες του Δήμου Αγρινίου. Η διαχείριση των αδέσποτων αποτελεί ζήτημα που αφορά τόσο την προστασία των ζώων, όσο και την ασφάλεια και την καθημερινότητα των πολιτών. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην πορεία των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων και στην αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν καταγραφεί. Σημαντική πολιτιστική και επιστημονική δραστηριότητα προγραμματίζεται στο Μεσολόγγι με το Επιστημονικό Συνέδριο της Εκκλησίας της Ελλάδος να είναι αφιερωμένο σε συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων. Το συνέδριο εντάσσεται στις δράσεις που αναδεικνύουν την ιστορική σημασία της εξόδου και τη συμβολή του Μεσολογγίου στην Ελληνική Επανάσταση. Η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των ανθρώπων, της επιστήμης, της ιστορίας και της Εκκλησίας, ενώ παράλληλα ενισχύει το ρόλο της Ιεράς Πόλεως ως κέντρο ιστορικής μνήμης. Η έκθεση του Νίκου Αλιάγα με τίτλο «Μεσολόγγι, η γη της ελευθερίας» παρουσιάστηκε στο Παρίσι μεταφέροντας στο εξωτερικό εικόνες και συμβολισμούς που συνδέονται με την ιστορία και την ταυτότητα της Ιεράς Πόλεως. Η παρουσίαση εντάσσεται στις προσπάθειες ανάδειξης της ιστορικής μνήμης του Μεσολογγίου και της διεθνούς απήχησης της ιστορίας του. Η επέτειος των 200 ετών από την έξοδο προσφέρει την ευκαιρία να προβληθεί η πόλη όχι μόνο ως τόπος ιστορικών γεγονότων, αλλά και ως ζωντανό σημείο πολιτισμού και συλλογικής μνήμης. Στην τοπική πολιτιστική επικαιρότητα βρίσκονται οι δραστηριότητες που συνδέονται με τον κήπο των ηρώων και την ιστορία του Μεσολογγίου. Παράλληλα, δημοσιεύτηκαν ενημερώσεις για εκδηλώσεις που αναβάλλονται, γεγονός που καθιστά αναγκαία την επικοινωνία των ενδιαφερομένων με τους διοργανωτές πριν από οποιαδήποτε μετακίνηση. Η πολιτιστική κίνηση στην περιοχή παραμένει αυξημένη με δράσεις που συνδέουν την ιστορία, την τέχνη και την τοπική κοινωνία. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες καθαρισμού ρεμάτων στην Ατωλοκρανανία στο πλαίσιο παρεμβάσεων της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι εργασίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στο ρέμα Δρυμού που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας. Οι καθαρισμοί των ρεμάτων έχουν ιδιαίτερη σημασία κατά τη φθινοπορεινή περίοδο όταν οι βροχοπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν αυξημένη απορροή υδάτων και προβλήματα σε κατοικημένες περιοχές, δρόμους και αγροτικές εκτάσεις. Η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων εξαρτάται και από τη συντήρηση των υποδομών και την έγκαιρη αντιμετώπιση σημείων που παρουσιάζουν προβλήματα. Στην προστασία της ελαιοπαραγωγής επικεντρώνεται η νέα ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την Ετωλοκρανία. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας ανακοίνωσε την έναρξη δολωματικών ψεκασμών στους ελαιώνες από την 5η 15 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου. Οι παραγωγοί καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών για τις περιοχές εφαρμογής και τις σχετικές οδηγίες. Η προστασία του ελαιοκάρπου είναι σημαντική για την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου και για το εισόδημα των παραγωγών της περιοχής. Ο Δήμος Ξηρομέρου υπενθυμίζει στους μελισσοκόμους την υποχρέωση υποβολής της ετήσιας δήλωσης των κατεχόμενων κυψελών. Η διαδικασία αφορά τους επαγγελματίες και τους υπόλοιπους υπόχρεους μελισσοκόμους και συνδέεται με την καταγραφή και την παρακολούθηση της μελισσοκομικής δραστηριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις προθεσμίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη δήλωσή τους. Στον Πλάθρο Ναυπακτίας θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος σταθμός των διαλόγων για την ορεινότητα με τη συμμετοχή της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών και εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ορεινές κοινότητες, όπως η καθημερινότητα των κατοίκων, η ανάπτυξη, η πρόσβαση σε υπηρεσίες και οι προοπτικές παραμονής του πληθυσμού στην Ήπεθρο. Η συζήτηση για την ορεινότητα αφορά άμεσα και την Ετωλοκαρανία, καθώς αρκετές κοινότητες της Ναυπακτίας αντιμετωπίζουν τις δικές τους ιδιαίτερες ανάγκες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν περιοχές της Δυτικής Ελλάδας προκάλεσαν πλημμυρικά προβλήματα και κατολισθήσεις. Στην περιοχή της Τιμπούκα Αμφιλοχίας καταγράφηκαν προβλήματα από τη συσσόρευση νερού, ενώ αναφέρθηκαν δυσκολίες στο οδικό δίκτυο και κλειστό δρόμο στο Μοναστηράκι. Τα περιστατικά ανέδειξαν την ανάγκη συντήρησης των αποστραγγιστικών υποδομών και άμεσης αποκατάστασης των σημείων που επηρεάζουν την κυκλοφορία. Οι οδηγοί που κινούνται σε επαρχιακούς δρόμους θα πρέπει να ενημερώνονται από τις αρμόδιες αρχές για τυχόν περιορισμούς και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε σημεία που έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις. Ζημιές σε υποδομές και αγροτικούς δρόμους άφησε πίσω της η κακοκαιρία στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας, σύμφωνα με πρόσφατο τοπικό ρεπορτάζ. Τα προβλήματα δυσκολεύουν την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές, με ιδιαίτερη επιβάρυνση για τους κτηνοτρόφους που χρειάζονται καθημερινή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και στα κοπάδια τους. Η αποκατάσταση των ζημιών και η δυνατότητα ασφαλούς διέλευσης στους αγροτικούς δρόμους αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τις τοπικές κοινότητες. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προβλέπονται σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Ετωλοκρανίας στο πλαίσιο εργασιών εγκατάστασης έξυπνων συστημάτων φωτισμού LED από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι ρυθμίσεις αφορούν κατά περίπτωση τμήματα του Οδικού Δικτύου που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Τροχαίας Αγρινίου και των αστυνομικών τμήματων Αμφιλοχίας και Ακτίου Βόνιτσας. Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με την προσωρινή σήμανση, να μειώνουν ταχύτητα στα σημεία εκτέλεσης εργασιών και να υπολογίζουν πιθανές καθυστερήσεις στις μετακινήσεις. Συνεχίζεται η δραστηριότητα γύρω από την ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς του Μεσολογγίου με αναφορές σε παρεμβάσεις και δράσεις που συνδέονται με τα μνημεία της πόλης και την επέτειο των 200 ετών. Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για την προβολή της περιοχής αλλά και για την ενίσχυση της πολιτιστικής επισκεψιμότητας. Μια σημαντική διάκριση για τον ναυτικό όμιλο Μεσολογγίου καταγράφεται στην αθλητική επικαιρότητα. Ο όμιλος κατέκτησε την δεύτερη πανελλήνια θέση στο άθλημα του κανό καγιάκ. Μια επιτυχία αναδεικνύει τη δουλειά των αθλητών και των προπονητών και προβάλλει το Μεσολόγγι στο χώρο του υγρού στίβου. Η περιοχή διαθέτει σημαντικές φυσικές δυνατότητες για ναυταθλητικές δραστηριότητες, ενώ τέτοιες διακρίσεις ενισχύουν το ενδιαφέρον των νέων για τον αθλητισμό. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είχε εκδώσει από τις 12 Οκτωβρίου ενημέρωση για επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πρόβλεψη για τα φαινόμενα και στις 13 και στις 14 Οκτωβρίου. Οι πολίτες θα πρέπει να παρακολουθούν τις νεότερες ανακοινώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και της Πολιτικής Προστασίας καθώς και τυχόν ενημερώσεις για τοπικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές με ρέματα, σε δρόμους που διασχίζουν ορεινούς όγκους και σε σημεία που έχουν ήδη καταγραφεί κατολισθήσεις ή συσσόρευση υδάτων. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha. Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά. Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι. Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
2: Α, Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
3: Μάλιστα.
2: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
3: Μέρι.
2: Έλα.
3: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
2: Γιατί?
3: Παίρνω στον Καλλιντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
4: Καλλιντέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
3: Καλλιντέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
0: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
0: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
0: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
0: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
0: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
5: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
6: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
7: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
8: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
9: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
8: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
9: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450-26062 και online στο www. Profilevkada.gr.
8: Profi. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
6: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου. Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com. Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
10: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
6: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
10: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
6: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
10: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
6: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
10: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
6: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
10: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
6: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
11: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω Νέα Παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
12: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
13: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
12: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
13: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
12: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
13: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
14: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
13: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
14: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
15: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
16: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
17: Γυροδικείο!
18: Γυροδικείο!
17: Γυροδικείο!
18: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
19: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
20: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
21: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στην Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
5: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26 43 0 81 011 και 6 9 32 37 17 07.
6: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 51 398. Amourgis Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
7: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
8: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμήρεις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στο κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπατάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
9: Κάρβουνα και καυσόξυλα Φοντούλης Κώστας. Πέλετ, μπρικέτες και προσανάματα. Για τζάκι, σόμπα και κάθε ανάγκη θέρμανσης. Μεταφορά κατοίκων στην αποθήκη σας ή ακόμα και δίπλα στο τζάκι σας. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς ταλαιπωρία. Κάρβουνα και καυσόξυλα Φοντούλης Κώστας. Αγγελοκάστρου 8, δρόμος προς δοκιμή. 2641-0-557-35 6977-030-196.
10: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
11: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
10: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
11: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
10: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστας.
11: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
10: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-2660.
12: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ράδιο Όραμα στους 101,7 και radioorama.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Έντονη συζήτηση προκαλεί το περιστατικό τραυματισμού μαθητή στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου όταν παράθυρο έπεσε πάνω του. Το γεγονός επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών κτηρίων και της ανάγκης για συστηματικούς ελέγχους και συντηρήσεις. Με ανακοίνωσή του, το Συμβούλιο Ετωλοκρανίας της ΚΝΕ ζητά να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών. Παράλληλα, καλεί τους μαθητές να συμμετάσχουν στα παρεκπαιδευτικά συλλαλητήρια της 4ης 21 Οκτωβρίου. Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη να ελέγχονται οι σχολικές εγκαταστάσεις ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι για την εκπαιδευτική κοινότητα. Ενημερωτική δράση για την υπέρταση περιλαμβάνεται στις πρόσφατες τοπικές ειδήσεις του Αγρινίου. Η ενημέρωση για την αρτηριακή πίεση και τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου αποτελεί σημαντικό μέρος της πρόληψης, ιδιαίτερα για τους πολίτες που δεν γνωρίζουν ότι μπορεί να έχουν αυξημένη πίεση χωρίς εμφανή συμπτώματα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται από τους διοργανωτές για τις ακριβείς ώρες, το χώρο και τις δυνατότητες συμμετοχής στη δράση. Ενημέρωση για την αναβάθμιση της εφαρμογής Αγρίνιο Smart City εξέδωσε ο Δήμος Αγρινίου. Η νέα έκδοση αφορά την εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης και συνοδεύεται από οδηγίες προς τους χρήστες. Οι οδηγοί και οι κάτοικοι που χρησιμοποιούν την υπηρεσία καλούνται να συμβουλευτούν τις σχετικές οδηγίες του Δήμου ώστε να ενημερωθούν για τη λειτουργία της εφαρμογής και τη διαδικασία χρήσης της. Η αξιοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών στην καθημερινότητα των πόλεων αποτελεί ένα από τα εργαλεία για την καλύτερη εξυπηρέτηση δημοτών και επισκεπτών. Το ζήτημα του καταφυγίου αδέσποτων ζώων και των καθυστερήσεων που έχουν καταγραφεί απασχολεί την τοπική επικαιρότητα. Σε σχετική συνέντευξη, ο Παναγιώτης Μαρνέζος αναφέρεται στο καταφύγιο, στις δυσκολίες που υπάρχουν και στις πρωτοβουλίες του Δήμου Αγρινίου. Η διαχείριση των αδέσποτων αποτελεί ζήτημα που αφορά τόσο την προστασία των ζώων, όσο και την ασφάλεια και την καθημερινότητα των πολιτών. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην πορεία των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων και στην αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν καταγραφεί. Σημαντική πολιτιστική και επιστημονική δραστηριότητα προγραμματίζεται στο Μεσολόγγι με το Επιστημονικό Συνέδριο της Εκκλησίας της Ελλάδος να είναι αφιερωμένο σε συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων. Το συνέδριο εντάσσεται στις δράσεις που αναδεικνύουν την ιστορική σημασία της εξόδου και τη συμβολή του Μεσολογγίου στην Ελληνική Επανάσταση. Η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των ανθρώπων της επιστήμης, της ιστορίας και της Εκκλησίας, ενώ παράλληλα ενισχύει το ρόλο της Ιεράς Πόλεως ως κέντρο ιστορικής μνήμης. Η έκθεση του Νίκου Αλιάγα με τίτλο «Μεσολόγγι, γη της ελευθερίας» παρουσιάστηκε στο Παρίσι μεταφέροντας στο εξωτερικό εικόνες και συμβολισμούς που συνδέονται με την ιστορία και την ταυτότητα της Ιεράς Πόλεως. Η παρουσίαση εντάσσεται στις προσπάθειες ανάδειξης της ιστορικής μνήμης του Μεσολογγίου και της διεθνούς απήχησης της ιστορίας του. Η επέτειος των 200 ετών από την έξοδο προσφέρει την ευκαιρία να προβληθεί η πόλη όχι μόνο ως τόπος ιστορικών γεγονότων, αλλά και ως ζωντανό σημείο πολιτισμού και συλλογικής μνήμης. Στην τοπική πολιτιστική επικαιρότητα βρίσκονται οι δραστηριότητες που συνδέονται με τον κήπο των ηρώων και την ιστορία του Μεσολογγίου. Παράλληλα, δημοσιεύτηκαν ενημερώσεις για εκδηλώσεις που αναβάλλονται, γεγονός που καθιστά αναγκαία την επικοινωνία των ενδιαφερομένων με τους διοργανωτές πριν από οποιαδήποτε μετακίνηση. Η πολιτιστική κίνηση στην περιοχή παραμένει αυξημένη με δράσεις που συνδέουν την ιστορία, την τέχνη και την τοπική κοινωνία. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες καθαρισμού ρεμάτων στην Ατωλοκρανία στο πλαίσιο παρεμβάσεων της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι εργασίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στο ρέμα Δρυμού που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας. Οι καθαρισμοί των ρεμάτων έχουν ιδιαίτερη σημασία κατά τη φθινοπορεινή περίοδο όταν οι βροχοπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν αυξημένη απορροή υδάτων και προβλήματα σε κατοικημένες περιοχές, δρόμους και αγροτικές εκτάσεις. Η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων εξαρτάται και από τη συντήρηση των υποδομών και την έγκαιρη αντιμετώπιση σημείων που παρουσιάζουν προβλήματα. Στην προστασία της ελαιοπαραγωγής επικεντρώνεται η νέα ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την Ετωλοκρανία. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας ανακοίνωσε την έναρξη δολωματικών ψεκασμών στους ελαιώνες από την 5η 15 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου. Οι παραγωγοί καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών για τις περιοχές εφαρμογής και τις σχετικές οδηγίες. Η προστασία του ελαιοκάρπου είναι σημαντική για την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου και για το εισόδημα των παραγωγών της περιοχής. Ο Δήμος Ξηρομέρου υπενθυμίζει στους μελισσοκόμους την υποχρέωση υποβολής της ετήσιας δήλωσης των κατεχόμενων κυψελών. Η διαδικασία αφορά τους επαγγελματίες και τους υπόλοιπους υπόχρεους μελισσοκόμους και συνδέεται με την καταγραφή και την παρακολούθηση της μελισσοκομικής δραστηριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις προθεσμίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη δήλωσή τους. Στον Πλάθρο Ναυπακτίας θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος σταθμός των διαλόγων για την ορεινότητα με τη συμμετοχή της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών και εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ορεινές κοινότητες, όπως η καθημερινότητα των κατοίκων, η ανάπτυξη, η πρόσβαση σε υπηρεσίες και οι προοπτικές παραμονής του πληθυσμού στην Ήπεθρο. Η συζήτηση για την ορεινότητα αφορά άμεσα και την Ετωλοκαρανία, καθώς αρκετές κοινότητες της Ναυπακτίας αντιμετωπίζουν τις δικές τους ιδιαίτερες ανάγκες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν περιοχές της Δυτικής Ελλάδας προκάλεσαν πλημμυρικά προβλήματα και κατολισθήσεις. Στην περιοχή της Τιμπούκα Αμφιλοχίας καταγράφηκαν προβλήματα από τη συσσόρευση νερού, ενώ αναφέρθηκαν δυσκολίες στο οδικό δίκτυο και κλειστό δρόμο στο Μοναστηράκι. Τα περιστατικά ανέδειξαν την ανάγκη συντήρησης των αποστραγγιστικών υποδομών και άμεσης αποκατάστασης των σημείων που επηρεάζουν την κυκλοφορία. Οι οδηγοί που κινούνται σε επαρχιακούς δρόμους θα πρέπει να ενημερώνονται από τις αρμόδιες αρχές για τυχόν περιορισμούς και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε σημεία που έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις. Ζημιές σε υποδομές και αγροτικούς δρόμους άφησε πίσω της η κακοκαιρία στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας, σύμφωνα με πρόσφατο τοπικό ρεπορτάζ. Τα προβλήματα δυσκολεύουν την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές, με ιδιαίτερη επιβάρυνση για τους κτηνοτρόφους που χρειάζονται καθημερινή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και στα κοπάδια τους. Η αποκατάσταση των ζημιών και η δυνατότητα ασφαλούς διέλευσης στους αγροτικούς δρόμους αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τις τοπικές κοινότητες. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προβλέπονται σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Ετωλοκρανίας στο πλαίσιο εργασιών εγκατάστασης έξυπνων συστημάτων φωτισμού LED από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι ρυθμίσεις αφορούν κατά περίπτωση τμήματα του Οδικού Δικτύου που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Τροχαίας Αγρινίου και των αστυνομικών τμήματων Αμφιλοχίας και Ακτίου Βόνιτσας. Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με την προσωρινή σήμανση, να μειώνουν ταχύτητα στα σημεία εκτέλεσης εργασιών και να υπολογίζουν πιθανές καθυστερήσεις στις μετακινήσεις. Συνεχίζεται η δραστηριότητα γύρω από την ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς του Μεσολογγίου με αναφορές σε παρεμβάσεις και δράσεις που συνδέονται με τα μνημεία της πόλης και την επέτειο των 200 ετών. Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για την προβολή της περιοχής αλλά και για την ενίσχυση της πολιτιστικής επισκεψιμότητας. Μια σημαντική διάκριση για τον ναυτικό όμιλο Μεσολογγίου καταγράφεται στην αθλητική επικαιρότητα. Ο όμιλος κατέκτησε την δεύτερη πανελλήνια θέση στο άθλημα του κανό καγιάκ. Μια επιτυχία αναδεικνύει τη δουλειά των αθλητών και των προπονητών και προβάλλει το Μεσολόγγι στο χώρο του υγρού στίβου. Η περιοχή διαθέτει σημαντικές φυσικές δυνατότητες για ναυταθλητικές δραστηριότητες, ενώ τέτοιες διακρίσεις ενισχύουν το ενδιαφέρον των νέων για τον αθλητισμό. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είχε εκδώσει από τις 12 Οκτωβρίου ενημέρωση για επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πρόβλεψη για τα φαινόμενα και στις 13 και στις 14 Οκτωβρίου. Οι πολίτες θα πρέπει να παρακολουθούν τις νεότερες ανακοινώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και της Πολιτικής Προστασίας καθώς και τυχόν ενημερώσεις για τοπικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές με ρέματα, σε δρόμους που διασχίζουν ορεινούς όγκους και σε σημεία που έχουν ήδη καταγραφεί κατολισθήσεις ή συσσόρευση υδάτων. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
3: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
4: Με τη μέθοδο Dallas.
3: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
4: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
3: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
4: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
3: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
4: Dallas.
3: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
4: Τηλέφωνα 2641045544
3: και 6972558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641045544 και 697255878787.
6: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
7: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωρίες όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
8: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
9: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641055829, 6984-69-65-82.
10: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίντος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243-72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
11: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο 3ο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
12: Καλό μου Τζίνι, γιατί είσαι λυπημένο?
13: Από τότε που ανακάλυψαν στο παλάτι το κέντρο χαλιού και μοκέτας Μουζακιάν, κανείς δεν με χρειάζεται. Έχουν τις τιμές που θέλουν και μεγάλη ποικιλία σε χαλιά και μοκέτες. Και σε ό,τι διάσταση θέλουν. Κανείς δεν με ζητάει πια. Μήπως να κάνεις εσύ μια ευχή?
12: Θέλω να κλείσω τα μάτια μου και να βρεθώ στο Μουσακιάν. Να μην πάρω κι εγώ κανένα χαλάκι.
14: Κέντρο χαλιού και μοκέτας Μουσακιάν. από το 1988 δίπλα σας με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε χαλιά και μοκέτες. Τηλέφωνο 2641-031-572.
13: Αν συνεχίσω, Μουσακιάν, να έχει τόσο χαμηλές τιμές, δεν θα βγω από το λιχνάρι μου για πολύ καιρό.
15: Κέντρο Χαλιού και Μοκέτας Μουσακιάν. Βρείτε μας σε νέα διεύθυνση. Δαγκλή 21, Αγρίνιο. Έναντι πρώην Κλινικής Κωστόπουλου.
16: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641059168.
17: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ράδιο όραμα. Πάθος.
1: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι 11:30.
3: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
4: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
3: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410 25776. Σιαλουμίνσια της, πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα, ανθεκτικά, αξιόπιστα. Απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46922.
5: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
6: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
5: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
6: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
5: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
6: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία. Εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
5: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
6: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
5: Τηλέφωνα 26410 22990 και 6942472 2727.
6: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
7: Το μεγάλο μπαζάρ του Γιάννη σας περιμένει με τις καλύτερες τιμές. Μεγάλη ποικιλία σε κλασικά και μοντέρνα χαλιά, αλλά και κουβέρτες σε όλες τις διαστάσεις. Απόκτησε 2 χαλιά μόνο 50 ευρώ. Διαδρόμους από 8 ευρώ. Κουβέρτες από 20 ευρώ. Δωρεάν μεταφορικά σε όλο το Αγρίνιο. Το μεγάλο μπαζάρ του Γιάννη. Εθνική οδός Αγρινίου Αντιρίου, απέναντι από το σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 6948 952173.
8: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
9: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε 3 σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
10: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
3: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410 56354.
11: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
1: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
11: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
12: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
11: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
12: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
11: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
13: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
13: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
13: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
14: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο

0: Μία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
1: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
0: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
1: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
0: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
1: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
2: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
3: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
4: Ραδιόραμα στους 101,7 και ραδιόραμα.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Έντονη συζήτηση προκαλεί το περιστατικό τραυματισμού μαθητή στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου όταν παράθυρο έπεσε πάνω του. Το γεγονός επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών κτηρίων και της ανάγκης για συστηματικούς ελέγχους και συντηρήσεις. Με ανακοίνωσή του, το Συμβούλιο Ετωλοκρανίας της ΚΝΕ ζητά να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών. Παράλληλα, καλεί τους μαθητές να συμμετάσχουν στα παρεκπαιδευτικά συλλαλητήρια της 4ης 21 Οκτωβρίου. Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη να ελέγχονται οι σχολικές εγκαταστάσεις ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι για την εκπαιδευτική κοινότητα. Ενημερωτική δράση για την υπέρταση περιλαμβάνεται στις πρόσφατες τοπικές ειδήσεις του Αγρινίου. Η ενημέρωση για την αρτηριακή πίεση και τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου αποτελεί σημαντικό μέρος της πρόληψης, ιδιαίτερα για τους πολίτες που δεν γνωρίζουν ότι μπορεί να έχουν αυξημένη πίεση χωρίς εμφανή συμπτώματα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται από τους διοργανωτές για τις ακριβείς ώρες, το χώρο και τις δυνατότητες συμμετοχής στη δράση. Ενημέρωση για την αναβάθμιση της εφαρμογής Αγρίνιο Smart City εξέδωσε ο Δήμος Αγρινίου. Η νέα έκδοση αφορά την εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης και συνοδεύεται από οδηγίες προς τους χρήστες. Οι οδηγοί και οι κάτοικοι που χρησιμοποιούν την υπηρεσία καλούνται να συμβουλευτούν τις σχετικές οδηγίες του Δήμου ώστε να ενημερωθούν για τη λειτουργία της εφαρμογής και τη διαδικασία χρήσης της. Η αξιοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών στην καθημερινότητα των πόλεων αποτελεί ένα από τα εργαλεία για την καλύτερη εξυπηρέτηση δημοτών και επισκεπτών. Το ζήτημα του καταφυγίου αδέσποτων ζώων και των καθυστερήσεων που έχουν καταγραφεί απασχολεί την τοπική επικαιρότητα. Σε σχετική συνέντευξη, ο Παναγιώτης Μαρνέζος αναφέρεται στο καταφύγιο, στις δυσκολίες που υπάρχουν και στις πρωτοβουλίες του Δήμου Αγρινίου. Η διαχείριση των αδέσποτων αποτελεί ζήτημα που αφορά τόσο την προστασία των ζώων, όσο και την ασφάλεια και την καθημερινότητα των πολιτών. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην πορεία των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων και στην αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν καταγραφεί. Σημαντική πολιτιστική και επιστημονική δραστηριότητα προγραμματίζεται στο Μεσολόγγι με το Επιστημονικό Συνέδριο της Εκκλησίας της Ελλάδος να είναι αφιερωμένο σε συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων. Το συνέδριο εντάσσεται στις δράσεις που αναδεικνύουν την ιστορική σημασία της εξόδου και τη συμβολή του Μεσολογγίου στην Ελληνική Επανάσταση. Η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των ανθρώπων, της επιστήμης, της ιστορίας και της Εκκλησίας, ενώ παράλληλα ενισχύει το ρόλο της Ιεράς Πόλεως ως κέντρο ιστορικής μνήμης. Η έκθεση του Νίκου Αλιάγα με τίτλο «Μεσολόγγι, η γη της ελευθερίας» παρουσιάστηκε στο Παρίσι μεταφέροντας στο εξωτερικό εικόνες και συμβολισμούς που συνδέονται με την ιστορία και την ταυτότητα της Ιεράς Πόλεως. Η παρουσίαση εντάσσεται στις προσπάθειες ανάδειξης της ιστορικής μνήμης του Μεσολογγίου και της διεθνούς απήχησης της ιστορίας του. Η επέτειος των 200 ετών από την έξοδο προσφέρει την ευκαιρία να προβληθεί η πόλη όχι μόνο ως τόπος ιστορικών γεγονότων, αλλά και ως ζωντανό σημείο πολιτισμού και συλλογικής μνήμης. Στην τοπική πολιτιστική επικαιρότητα βρίσκονται οι δραστηριότητες που συνδέονται με τον κήπο των ηρώων και την ιστορία του Μεσολογγίου. Παράλληλα, δημοσιεύτηκαν ενημερώσεις για εκδηλώσεις που αναβάλλονται, γεγονός που καθιστά αναγκαία την επικοινωνία των ενδιαφερομένων με τους διοργανωτές πριν από οποιαδήποτε μετακίνηση. Η πολιτιστική κίνηση στην περιοχή παραμένει αυξημένη με δράσεις που συνδέουν την ιστορία, την τέχνη και την τοπική κοινωνία. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες καθαρισμού ρεμάτων στην Ατωλοκρανία στο πλαίσιο παρεμβάσεων της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι εργασίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στο ρέμα Δρυμού που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας. Οι καθαρισμοί των ρεμάτων έχουν ιδιαίτερη σημασία κατά τη φθινοπορεινή περίοδο, όταν οι βροχοπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν αυξημένη απορροή υδάτων και προβλήματα σε κατοικημένες περιοχές, δρόμους και αγροτικές εκτάσεις. Η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων εξαρτάται και από τη συντήρηση των υποδομών και την έγκαιρη αντιμετώπιση σημείων που παρουσιάζουν προβλήματα. Στην προστασία της ελαιοπαραγωγής επικεντρώνεται η νέα ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την Ετωλοκρανία. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας ανακοίνωσε την έναρξη δολωματικών ψεκασμών στους ελαιώνες από την 5η 15 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου. Οι παραγωγοί καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών για τις περιοχές εφαρμογής και τις σχετικές οδηγίες. Η προστασία του ελαιοκάρπου είναι σημαντική για την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου και για το εισόδημα των παραγωγών της περιοχής. Ο Δήμος Ξηρομέρου υπενθυμίζει στους μελισσοκόμους την υποχρέωση υποβολής της ετήσιας δήλωσης των κατεχόμενων κυψελών. Η διαδικασία αφορά τους επαγγελματίες και τους υπόλοιπους υπόχρεους μελισσοκόμους και συνδέεται με την καταγραφή και την παρακολούθηση της μελισσοκομικής δραστηριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις προθεσμίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη δήλωσή τους. Στον Πλάθρο Ναυπακτίας θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος σταθμός των διαλόγων για την ορεινότητα με τη συμμετοχή της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών και εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ορεινές κοινότητες, όπως η καθημερινότητα των κατοίκων, η ανάπτυξη, η πρόσβαση σε υπηρεσίες και οι προοπτικές παραμονής του πληθυσμού στην Ύπαιθρο. Η συζήτηση για την ορεινότητα αφορά άμεσα και την Ετωλοκαρανία, καθώς αρκετές κοινότητες της Ναυπακτίας αντιμετωπίζουν τις δικές τους ιδιαίτερες ανάγκες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν περιοχές της Δυτικής Ελλάδας προκάλεσαν πλημμυρικά προβλήματα και κατολισθήσεις. Στην περιοχή της Τιμπούκα Αμφιλοχίας καταγράφηκαν προβλήματα από τη συσσόρευση νερού, ενώ αναφέρθηκαν δυσκολίες στο οδικό δίκτυο και κλειστό δρόμο στο Μοναστηράκι. Τα περιστατικά ανέδειξαν την ανάγκη συντήρησης των αποστραγγιστικών υποδομών και άμεσης αποκατάστασης των σημείων που επηρεάζουν την κυκλοφορία. Οι οδηγοί που κινούνται σε επαρχιακούς δρόμους θα πρέπει να ενημερώνονται από τις αρμόδιες αρχές για τυχόν περιορισμούς και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε σημεία που έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις. Ζημιές σε υποδομές και αγροτικούς δρόμους άφησε πίσω της κακοκαιρία στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας, σύμφωνα με πρόσφατο τοπικό ρεπορτάζ. Τα προβλήματα δυσκολεύουν την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές, με ιδιαίτερη επιβάρυνση για τους κτηνοτρόφους που χρειάζονται καθημερινή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και στα κοπάδια τους. Η αποκατάσταση των ζημιών και η δυνατότητα ασφαλούς διέλευσης στους αγροτικούς δρόμους αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τις τοπικές κοινότητες. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προβλέπονται σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Ετωλοκρανίας στο πλαίσιο εργασιών εγκατάστασης έξυπνων συστημάτων φωτισμού LED από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι ρυθμίσεις αφορούν κατά περίπτωση τμήματα του Οδικού Δικτύου που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Τροχαίας Αγρινίου και των αστυνομικών τμήματων Αμφιλοχίας και Ακτίου Βόνιτσας. Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με την προσωρινή σήμανση, να μειώνουν ταχύτητα στα σημεία εκτέλεσης εργασιών και να υπολογίζουν πιθανές καθυστερήσεις στις μετακινήσεις. Συνεχίζεται η δραστηριότητα γύρω από την ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς του Μεσολογγίου με αναφορές σε παρεμβάσεις και δράσεις που συνδέονται με τα μνημεία της πόλης και την επέτειο των 200 ετών. Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για την προβολή της περιοχής αλλά και για την ενίσχυση της πολιτιστικής επισκεψιμότητας. Μια σημαντική διάκριση για τον ναυτικό όμιλο Μεσολογγίου καταγράφεται στην αθλητική επικαιρότητα. Ο όμιλος κατέκτησε την δεύτερη πανελλήνια θέση στο άθλημα του κανό καγιάκ. Μια επιτυχία αναδεικνύει τη δουλειά των αθλητών και των προπονητών και προβάλλει το Μεσολόγγι στο χώρο του υγρού στίβου. Η περιοχή διαθέτει σημαντικές φυσικές δυνατότητες για ναυταθλητικές δραστηριότητες, ενώ τέτοιες διακρίσεις ενισχύουν το ενδιαφέρον των νέων για τον αθλητισμό. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είχε εκδώσει από τις 12 Οκτωβρίου ενημέρωση για επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πρόβλεψη για τα φαινόμενα και στις 13 και στις 14 Οκτωβρίου. Οι πολίτες θα πρέπει να παρακολουθούν τις νεότερες ανακοινώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και της Πολιτικής Προστασίας καθώς και τυχόν ενημερώσεις για τοπικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές με ρέματα, σε δρόμους που διασχίζουν ορεινούς όγκους και σε σημεία που έχουν ήδη καταγραφεί κατολισθήσεις ή συσσόρευση υδάτων. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
3: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
5: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
4: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
5: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
4: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
5: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
4: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
4: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
5: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
4: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
6: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
7: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
7: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
6: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
7: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
6: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
4: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
8: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Μπαϊμπά 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Migato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
9: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
10: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641 1 04 766. 6945 990 326.
11: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 0043.
12: Γυροδικείο!
13: Γυροδικείο!
12: Γυροδικείο!
13: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
14: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας?
12: Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
14: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
15: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
16: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
17: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
18: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
17: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
18: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
17: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
18: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
19: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
18: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
20: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
21: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
22: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους,

0: εκείνος που για σένα.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12.30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
4: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
3: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
4: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
3: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
5: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
6: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
7: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
6: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
7: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
6: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
7: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
6: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
8: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
9: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
8: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
9: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
8: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
9: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
8: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Για το Αγρίνιο, ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
13: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
14: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
13: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
14: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
13: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
14: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
13: Πακέτα διακοπών.
14: Κρουαζιέρες.
13: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
14: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
13: Τηλέφωνο 26410-58314.
14: Και στο trichonidatravel.gr.
13: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
15: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Amourgis Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
16: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
17: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
18: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών: Μπαρλίκα Σωτήρης, Παπούτσης Ξενοφώντας, Φαρμάκης Παντελής, Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
19: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Nadia Rapti, Χεμήθεια, RPS, Nindo Dilenda, La Seine, Trilogy, Condova και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
20: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια!
21: Και ήρθε σε μένα.
22: Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων, ανυψωτικά τουαλέτας, πι, όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας, όλα

0: είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής.

0: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι μία.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Κι αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
3: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
4: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
3: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
4: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
5: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
6: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
5: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
6: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450 26062 και online στο www.profilevkada.gr.
5: Πρόφι, βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
7: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
8: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
9: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και Δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
10: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641059168.
11: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
12: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
11: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
12: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
11: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
12: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
11: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
12: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
11: Τηλέφωνα 2641022990 και 6942472720.
12: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
13: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
14: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
15: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
14: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
16: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641022122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
14: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
16: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
14: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
17: Πώς θα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
18: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
17: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
18: Δηλαδή,
17: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο. Ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
19: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
20: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
19: Μακρύ 20, Αγρίνιο.
20: Τηλέφωνο 2641-027-940.
19: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
0: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
21: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
22: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
23: Γιατί ρε πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε, παιδί. Δεν τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρω.
24: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4, Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8, Φλάς Κρήτης στους 95 και 8, Νότος Νιούς στους 97 και 8, Νέο FM 103 και 3 στη Θεσσαλία, στο Βόλο. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στη ραδιοφωνική παρέα, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4.

0: Κλαίνε και φωνάζουνε, έφυγε η Γκίλφοιλ, ρε, εδώ έχουμε σοβαρά θέματα. Θα ξεκινήσω όπως κάθε φορά και σήμερα με μια κατάθεση. Γιατί είπαμε ότι κάθε μέρα θα σας διαβάζω μια κατάθεση από τη δίκη των Τεμπών για να μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για το τι ακριβώς συμβαίνει και για το τι Γολγοθά ανεβαίνουν κάποιοι συνάνθρωποι σας και δεν σας το δείχνουν τα κανάλια γιατί θέλουν να σας κοροϊδεύουνε. Πρώτα απ' όλα, πάμε στον κύριο Χρήστο Τηλκερίδη, ο πατέρας του Άγγελου, ο οποίος κατέθεσε στη δίκη των Τεμπών. Ο Άγγελος λέει είχε όνειρα και του τα κόψανε. Το δικό μου το παιδί το σκοτώσανε, το κάψανε και μου το πετάξανε, λέει ο κύριος Τηλκερίδης. Περιμένω το δικαστήριο να σταθεί στο ύψος του. Ναι, έκανε λάθος ο σταθμάρχης, αλλά κανένα σύστημα ασφαλείας δεν λειτουργούσε. Για ποιο λόγο δεν κάνανε σωστά αυτή τη δουλειά? Είναι πολύ light το κατηγορητήριο. Το κράτος τρέχει πάντα πίσω από τα γεγονότα. Θα τους κυνηγήσω με στοιχεία και νόμους, λέει ο κύριος Τηλκερίδης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει σεβασμός στις οικογένειες, είμαστε μόνοι μας. Θα τους κυνηγήσω μέχρι να πατήσουν μαύρο χιόνι. Από την απόφασή σας θα εξαρτηθεί η αξιοπιστία της δικαιοσύνης και το αν θα αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα. Κατέθεσε. Και θέλω να ακούσουμε και ένα ηχητικό όπου λέει κάποια συγκεκριμένα πράγματα η δικηγόρος, η κυρία Χατζη Κωνσταντίνου. Ακούσαμε χθες και τον ιερέα, τον πατέρα του Κυπριανού, που μίλησαν για χημικά στοιχεία στο σώμα και για περίεργες μυρωδιές. Για πάμε να ακούσουμε τι λέει και η δικηγόρος.
1: Μας μίλησε για το μπουφάν του, το οποίο μπουφάν το είχε. Μας μίλησε για το μπουφάν του, το οποίο μπουφάν το είχε στα χέρια του και του είπαν οι αστυνομικοί, έχει χημικά, μην το κρατήσεις. Και δεν το κράτησα, λέει, και το έκαψα, το πέταξα, γιατί έχω άλλα παιδιά και φοβήθηκα μην πάθουν κάτι από τα χημικά. Όμως κράτησε το,
2: τσαντάκι.
1: Το τσαντάκι που ήταν μέσα στο μπουφάν. Αυτό είναι ένα πορτοφολάκι. Και πριν από ένα χρόνο που μιλούσαμε, πραγματικά του είπα, πατέρα, αν θέλετε εσείς, κάντε αυτή την έρευνα. Γιατί μου είπε, εγώ δεν θέλω άδικα να τιμωρηθεί κάποιος. Θέλω οπωσδήποτε όμως να βρω την αιτία που το παιδί μου ξέρω ότι δεν πέθανε από τη σύγκρουση και πέθανε μετά. Υπήρξε νεκροψία. Αυτό το τσαντάκι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, είχε τουλόλιο, βενζόλιο, ξυλόλιο και κάποιους άλλους υδρογονάνθρακες. Και το χειρότερο, τις δηλώσεις του, είχε τουλόλιο, βενζόλιο, ξυλόλιο και κάποιους άλλους υδρογονάνθρακες. Υπήρξε νεκροψία. Αυτό το τσαντάκι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, είχε τουλόλιο, βενζόλιο, ξυλόλιο και κάποιους άλλους υδρογονάνθρακες. Υπήρξε νεκροψία. Αυτό το τσαντάκι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, είχε τουλόλιο, βενζόλιο, ξυλόλιο και κάποιους άλλους υδρογονάνθρακες. Και το χειρότερο, ότι αυτή.
0: Ξανά αυτό το σημείο, ξανά! Τι είχε το τσαντάκι? Για όλους αυτούς που λένε ότι είμαστε συνωμοσιολόγοι, γιατί είχε το τσαντάκι, να το ξανακούσουμε λίγο.
1: Είχε τουλόλιο, βενζόλιο, ξυλόλιο και κάποιους άλλους υδρογονάνθρακες. Αυτό το τσαντάκι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, είχε τουλόλιο, βενζόλιο, ξυλόλιο και κάποιους άλλους υδρογονάνθρακες.
0: Έτσι, μπράβο, να καταραίει το αφήγημα της κυβέρνησης. Το αφήγημα όλων αυτών που αποδεικνύεται ότι ήταν ψεύτες.
1: Και το χειρότερο, ότι αυτή. Και το δήλωσε ο πατέρας.
2: Πήγε σε εργαστήριο.
1: Βεβαίως, ναι. Πήγε στην Κύπρο. Αντίστοιχα και το θέσαμε υπόψη του δικαστηρίου.
2: Εφόσον και τα έγγραφα, βεβαίως, από ό,τι μάθαμε, βεβαίως.
1: Έδωσε φωτογραφίες ο άνθρωπος και είπε το χειρότερο. Έδειξε το παιδί του με την τομή της ιατροδικαστικής, την νεκροτομή. Και μέσα, γιατί αφαιρέσαν, λέει, τα σπλάχνα του παιδιού μου, χωρίς να υπάρχουν αποτελέσματα από τοξικολογικές, για να δω αν αυτό το παιδί πέθανε από την εισπνοή του μονοξιδίου, των χημικών, των δηλητηρίων, γιατί δεν είχε έμφανη τραύματα, σύμφωνα και με αυτά που είδαν λίγοι ειδικοί ιατροδικαστές και στην Κύπρο. Είναι λοιπόν συγκλονιστικά όλα αυτά και νομίζω ότι πολλές φορές μια απλή μαρτυρία που δεν την περιμένουμε ίσως να είναι το κλειδί για κάποιες απαντήσεις. Η δικαιοσύνη λοιπόν και η δίκη αυτή είναι ένας κοινωνικός συναγερμός. Αυτό το είπε ο πατέρας Χριστόδουλος. Τις δικές του λέξεις χρησιμοποιώ. Ένας κοινωνικός συναγερμός και για τους δικαστές, από τους οποίους δικαστές ζήτησε όχι να είναι παραδειγματική τιμωρία όπως θα λέγαμε
2: και για συγχώρεση.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά τις αιτίες. Γι' αυτό, για τα οστά που έχουμε κάνει έτοιμα και δεν απαντήθηκαν ακόμα, είναι δυνατόν να βρίσκονται τα οστά εκεί, να μην έχουν ταυτοποιηθεί και να μην έχουν αποδοθεί? Το είπε και με την ιερατική του ιδιότητα, ότι ο κάθε νεκρός πρέπει με τη διαδικασία που πρέπει να ενταφιαστεί από τους οικείους του. Τι κάνουν αυτά τα οστά? Κατάσχεση σε οστά, κύριε Χαριτάτο. Το έχετε ξαναδεί εσείς, αυτό έχετε ξανακούσει? Και εν πάση περιπτώσει έγινε κατάσχεση. Ακριβώς. Κατάσχεση οστών είναι το έγγραφο. Είναι τραγικά αυτά που ζούμε και βιώνουμε. Το κινητό του του Κυπριανού. Δεν το αποδόθηκε ποτέ. Είναι κατεσχεμένο. Είχαμε ζητήσει να γίνει πραγματογνωμοσύνη. Και ήρθε χθες η μάνα και το πρώτο που είπε, δώστε μου το κινητό του παιδιού μου να έχω ενθύμιο. Γιατί το κρατάτε? Δεν το κάνατε τίποτα. Ο Μπακαΐνης απέρριψε το αίτημα για πραγματογνωμοσύνη.
0: Για βάλε ξανά λίγο, βάλε ξανά λίγο τι είχε το τσαντάκι.
1: Εγώ δεν θέλω άδικα να τιμωρηθεί κάποιος. Θέλω οπωσδήποτε όμως να βρω την αιτία που το παιδί μου ξέρω ότι δεν πέθανε από τη σύγκρουση και πέθανε μετά. Υπήρξε νεκροψία. Αυτό το τσαντάκι σύμφωνα με τις δηλώσεις του είχε τουλόλιο, βενζόλιο, ξυλόλιο και κάποιους άλλους υδρογονάθρους. Οπωσδήποτε όμως να βρω την αιτία που το παιδί μου ξέρω ότι δεν πέθανε από τη σύγκρουση και πέθανε μετά. Υπήρξε νεκροψία. Αυτό το τσαντάκι σύμφωνα με τις δηλώσεις του είχε τουλόλιο, βενζόλιο, ξυλόλιο και κάποιους άλλους υδρογονάθρους.
0: Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο, τα λέει η δικηγόρος. Άλλη μία δικαίωση για τον Focus FM 103,6. Άλλη μία δικαίωση για την εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα. Και φυσικά για όλους τους παραγωγούς οι οποίοι δώσανε αγώνα για να έρθει στην επιφάνεια η αλήθεια που θέλανε να κρύψουνε. Έτσι, ξεκάθαρα πραγματάκια. Όπως αναδεικνύουμε και το θέμα με το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, με αυτή την ανεξάρτητη υποτίθεται κερδοσκοπική οργάνωση, αυτό πρέπει να το ερευνήσουμε. Όμως μιλάει για ένα ταμείο ευρωπαϊκό, το οποίο ήταν το Ταμείο Θάλασσας και Αλληλείας, και μέσα από εκεί πέρα υπήρξαν κάποια κονδύλια τα οποία μοιράστηκαν για να χτίσουν κάποιοι φίλοι της κυβέρνησης τουριστικές υποδομές, βίλες, πισίνες, τουριστικά καταλήμματα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Για να έρχονται σήμερα οι αλλοίς και να ψάχνουν να βρουν λεφτά και να μην βρίσκουν τίποτα. Και να μου λένε ότι θα συζητήσουν με το Σχοινά. Τι να συζητήσετε με το Σχοινά? Είναι απλά τα πράγματα. Σας λέει ο Γρηγόρης την αλήθεια. Το Ταμείο Θάλασσας και Αλλοίας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο, έκανε φτερά. Γίνανε τα λεφτά βίλες και πισίνες. Γίνανε τα λεφτά γούστα και εταιρείες. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να σας πω κάτι άλλο. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Και αν δεν θες να καταλάβεις, άστο ρε αδερφέ. Είναι δικό σου πρόβλημα. Εγώ στο λέω μάμες στα μούτρα σου. Δεν θα σου πω ούτε τις τρέλες που θα σου πούνε οι υπουργοί, ούτε τις τρέλες που θα σου πούνε οι συνδικαλιστές και οι βίλοι σου. Το Ταμείο Θάλασσας και Αλλοίας το μοιράσανε σε γνωστούς φίλους συνεργάτες για να χτιστούν τουριστικά καταλήματα, βίλες με πισίνες, κρεοπολία, κτηνιατρία, ζαχαροπλαστεία, κομμωτήρια και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Κάτσε εσύ και ψάξε τα λεφτά. Θα βρεις, νομίζεις, λεφτά. Έλα, άμα θες να σε πάω μια βόλτα στη Χαλκιδική να δεις τις βίλες που χτίστηκαν με τα λεφτά σου. Άμα θες, έλα τουλάχιστον να δεις πού πήγαν τα λεφτά και τι βίλες χτίσανε. Και δεν χτίσαν και ωραίες βίλες. Να πω ότι θα χτίζαν και ωραίες βίλες. Βίλες είναι αυτές τώρα? Αν είναι δυνατόν. Έλα να σου δείξω. Έλα. Αλλά όσο τους ανέχεστε και όσο μου λέτε ότι θα βρείτε λύσεις με τη Νέα Δημοκρατία, αυτά θα παθαίνετε. Και φυσικά και με τα τσιράκια της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι πολλά τα τσιράκια της Νέας Δημοκρατίας. Και κάποιοι από ό,τι φαίνεται δεν έχουν πρόβλημα με τα τσιράκια της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι τρομερό αυτό? Που κάποιοι δεν έχουν πρόβλημα με τα τσιράκια της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ σας ρωτάω ευθέως. Όταν κάποιος δεν έχει πρόβλημα με συγκεκριμένους ανθρώπους, αν και αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είχαν συγκεκριμένο ρόλο στα κόμματα που κατέστρεψαν την Ελλάδα, δεν είναι ύποπτο αυτό? Δεν είναι ύποπτο? Για πες. Δεν είναι ύποπτο? Πότε έτσι, πότε γιουβέτσι. Δεν γίνεται για όλα. Δεν γίνεται για όλα να φταίει μόνο ένα πρόσωπο. Για εσάς όλους. Ρε εσείς, πετάξτε τη μάσκα που φοράτε επιτέλους. Είστε για γέλια πλέον. Είστε για γέλια. Ο κόσμος καταλαβαίνει, δεν είναι χαζός. Επειδή αναφερόμαστε όμως στα Τέμπη, πρέπει να πούμε ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας ζητάει άμεσες εκταφές θυμάτων μετά από 4 χρόνια, σχεδόν 4 χρόνια. Αν και έχουν υπάρξει συγκεκριμένες αναφορές για να μπορούν να γίνουν οι εκταφές με συγκεκριμένο τρόπο από εργαστήριο στην Ολλανδία και το καθυστερούν εσκεμένα. Αν και κάποιοι πιστεύουν ακόμα ότι θα βγάλουν άκρη σύντομα. Εγώ βλέπω να τραβάει όλο αυτό πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και αυτός ήταν και ο στόχος τους, να καταφέρουν να το τραβήξουν για να πάει μετά τις εκλογές. Και θα συνεχιστεί η καθυστέρηση και δεν θα δείτε κατηγορούμενους στη δίκη. Είναι πολλά. Έχουμε ακόμα να ζήσουμε πολλά, φίλοι μου.

ναι, θέλει λίγο κυρία Ντόλκα. Την κυρία Ντόλκα λίγο, ναι, να θυμηθούμε λίγο αυτά τα όμορφα λογάκια που θέλει να δει ρακένδιτο τον Καραμαλή. Την καταλαβαίνω απόλυτα, είμαι μαζί της. Είμαι με την κυρία Ντόλκα. Πειράζει, σας ενοχλεί? Γιατί να σας ενοχλεί? Τι πρόβλημα πρέπει να υπάρχει? Κανένα πρόβλημα, είμαι με την κυρία Ντόλκα, το λέω ευθέως. Το έχουμε? Δεν το έχουμε. Ωραία, μόλις το βρούμε να ενημερωθούμε. Έχω την καταγγελία της κυρίας Κούλπα, η οποία είναι η μητέρα του Τάσου Κουτσόπουλου που χάθηκε στα Τέμπη. Απευθύνεται στον αγοραστό η κυρία Κούλπα και λέει: διάβασα, λέει, τη συνέντευξή σας κύριε αγοραστέ, και σας άκουσα να επαλαμβάνετε πως δεν ήσασταν συντονιστής, παραπέμποντας τις αρμοδιότητές σας στον διοικητή της τροχέας. Εγώ, λέει, είμαι η μητέρα του Τάσου Κουτσόπουλου και σας ρωτάω ευθέως, ποιος ήταν εκεί για τον Τάσο μου? Ποιος φρόντισε ώστε ο τόπος της τραγωδίας να μην αντιμετωπιστεί ως ο χώρος που βρίσκονταν τα παιδιά μας και να διαφυλαθούν όλα τα στοιχεία και να αποκαλυφθούν οι τελευταίες στιγμές τους και ολόκληρη αλήθεια? Εσείς μιλάτε, λέει, για αρμοδιότητες στον αγοραστό, η κυρία Κούλπα. Εγώ μιλάω για το γιο μου που περίμενα να γυρίσει σπίτι και δεν γύρισε ποτέ. Απαιτούμε απαντήσεις για τις εργασίες και τις παρεμβάσεις στον τόπο της τραγωδίας και για το αν διαφυλάχθηκαν τα στοιχεία. Αν, όπως υποστηρίζετε, δεν γνωρίζατε, δεν αποφασίζατε και δεν είχατε αρμοδιότητα, τότε οφείλετε να αφήσετε τη δικαιοσύνη να εξετάσει κάθε στοιχείο και κάθε ευθύνη χωρίς υπεκφυγές. Απαιτώ την αλήθεια για τον Τάσο μου και για όλα τα παιδιά μας, και η αλήθεια δεν πρέπει να έχει κενά όταν υπάρχουν αθώες ανθρώπινες ζωές πίσω από αυτήν. Ζητώ να ερευνηθούν, λέει η κυρία Κούλπα, τα πάντα, να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα και να λογοδοτήσει όποιος αποδειχθεί υπεύθυνος, όσο ψηλά και αν βρίσκεται. Ο Τάσος μου δεν θα επιστρέψει. Δεν θα επιτρέψω όμως να χαθεί μαζί του και η αλήθεια, λέει η κυρία Κούλπα, η οποία συνεχίζει: δεν θα μάθω ποτέ τι έζησε εκείνη τη νύχτα αν δεν αποκαλυφθεί ολόκληρη αλήθεια. Κανένας και τίποτα δεν μπορεί να μου φέρει πίσω το παιδί μου. Ζητώ από όλους όσους έχουν γνώση και ευθύνη να μην σταθείτε εμπόδιο στην πλήρη και ανεξάρτητη διερεύνηση. Κανείς δεν δικαιούται να παρεμποδίσει την αναζήτηση της αλήθειας. Εκείνο το βράδυ αντιμετώπισαν τα παιδιά μας σαν σκουπίδια, σαν μπάζα, στην προσπάθειά τους να αποκρύψουν τα πάντα και να διαφυλάξουν όποιους πρέπει να διαφυλάξουν. Εκτός, λέει, από τα παιδιά μας. Να λογοδοτήσουν και να τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται για τη δολοφονία του παιδιού μου. Έχω χάσει την αγκαλιά του Τάσου, τη φωνή του, την παρουσία του στο σπίτι. Έχω όμως τη δική μου φωνή και δεν θα φημώσει κανένας. Θέλω να βρω το άλοθη και ποιος ήταν αρμόδιος. Μέχρι να μάθουμε όλη την αλήθεια, λέει, μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα παιδιά μας, για τον Τάσο μου.

0: Κάποιοι μπορεί να σκέφτονται ότι όλο αυτό είναι απλό, αλλά δεν είναι καθόλου απλό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν μπαίνετε στη θέση αυτών των ανθρώπων. Γιατί με ρωτάνε κάποιοι, γιατί ασχολείσαι Γρηγόρη, και γιατί όλη μέρα μετατέμπει, γιατί όλη μέρα μετατέμπει, γιατί άκουσα την κυρία Ντόλκα και τρελάθηκα, γιατί τα παρακολουθώ την υπόθεση από την πρώτη μέρα και ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο και σήμερα τρίτη ώρα θα έχουμε τον κύριο Παπαγγελή, συγγενής θύματος των Τεμπών. Εδώ μαζί μας θα είναι τρίτη ώρα ο κύριος Παπαγγελής να μας πει τι έζησε, τι είδε, τι συνάντησε και ο ίδιος. Δεύτερη ώρα μαζί μας ο κύριος Αρβανίτης, με τον οποίο θα μιλήσουμε για τον Περιφερειάρχη, για τη Θράκη, για όλα. Πάμε, δώσε κυρία Ντόλκα. Όλοι εσείς που αδιαφορείτε, όλοι εσείς που δεν ασχολείστε ενεργά με την υπόθεση, που καθημερινά γίνεται κάτι καινούριο και έχετε ξεχάσει τι εστί Νέα Δημοκρατία και τι έχουν κάνει όλα αυτά τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει. Όταν ακούτε αυτή την κυρία να μιλάει, τι νιώθετε δηλαδή? Τι νιώθετε, πείτε μου, νιώθετε καλά? Νιώθετε ότι έχει λυθεί το ζήτημα, ότι έχουμε μάθει την αλήθεια, ότι ξέρετε για ποιο λόγο υπήρξε πυρόσφαιρα, ότι ξέρετε για ποιο λόγο απανθρακώθηκαν κάποιοι άνθρωποι? Τίποτα δεν ξέρετε. Βάλτε ηχητικό να βαράει, να βαράει όλη μέρα, να τα ακούνε όλοι αυτοί που είναι υπεύθυνοι και να νιώθουνε τύψεις. Να νιώθουνε τύψεις όλοι αυτοί που βοήθησαν στο να καταστραφούν στοιχεία που είναι μέρος της συγκάλυψης, που με θράσος έχουν προσβάλει όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάσανε τους συγγενείς τους.
1: Σε όλους ευχαριστώ για την υπομονή σας τόσες ώρες έξω από το δικαστήριο. 3,5 χρόνια περίμενα τη σημερινή μέρα. Μίλησα μαζί με την κόρη μου, γιατί ήμουν η φωνή της σήμερα στα δικαστήρια. Είπα όσα κράτησα 3,5 χρόνια στην ψυχή μου, όσα έμαθα από την αγάπη και τη βοήθεια των άλλων γονιών, όσα με στήριξαν οι δικηγόροι που είχα πριν και ο κύριος Λαχανάς που είμαι τώρα και με στηρίζει και ψυχολογικά και σήμερα μου έδωσε τρομερή δύναμη για να μιλήσω. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για μένα. Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει, όπως όλες οι μανάδες. Που ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου, 18 χρονών, η Αναστασία, 6 μήνες φοιτήτρια στο γεωπονικό. Κοίταγα πώς να διασφαλίζω τα παιδιά μου, ακόμα και όταν ήμουν βάρδια. Ήξερα πώς να έχω προστατεύσει τα παιδιά μου πίσω και προσπαθούσα να μην τα εκθέτω σε κίνδυνο. Πού να φανταστώ ότι η ίδια η χώρα μου ήθελε να μου δολοφονήσει το παιδί. Και ήξεραν όλοι. Και η Χελένη, που είναι για πλημέλημα, γιατί κατάλαβα ότι οι νόμοι είναι για τους θύτες και όχι για τα θύματα, έλειπαν όλοι οι κατηγορούμενοι. Α, δεν ήταν μόνο οι 35 που έλειπαν μέσα. Είναι και άλλοι που λείπουν και οι καρέκλες τους είναι άδειες. Ο κυριότερος, θα το φωνάζω μέχρι να πεθάνω, ο Καραμαλής. Πόσα έφαγες Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
4: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμαντέ Αλεξανδρούπολερου 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπι 4.
5: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717-07.
6: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
7: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπι 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
8: Κάρβουνα και καυσόξυλα Φοντούλης Κώστας. Πέλετ, μπρικέτες και προσανάματα. Για τζάκι, σόμπα και κάθε ανάγκη θέρμανσης. Μεταφορά κατοίκων στην αποθήκη σας ή ακόμα και δίπλα στο τζάκι σας. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς ταλαιπωρία. Κάρβουνα και καυσόξυλα, Φοντούλης Κώστας. Αγγελοκάστρου 8, δρόμος προς δοκιμή. 26410-55735. 6977-030-196.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
13: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
14: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμης, Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμης, για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
15: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
16: Ραδιόραμα, 101,7 FM στέρεο.
0: Είναι να βγάλουν από τη μέση την Κωνσταντοπούλου και να σταματήσουν να ασχολούνται με την υπόθεση των Τεμπών. Έτσι λέει, του είπανε ο Ρούτσι. Και τους ρώτησε αυτός, αν δεν το κάνω, αφήστε με να το σκεφτώ. Και του είπανε να προσέχεις. Και έφυγα, λέει ο Ρούτσι. Αυτό το έχει καταγγείλει στην αστυνομία. Γιατί άμα έχει συμβεί κάτι τέτοιο, είναι τρομερό. Αν όντως έχει συμβεί αυτό, που δεν ξέρω, πρέπει να αποδειχθεί αν είναι αλήθεια. Γιατί εγώ προσωπικά αν ζούσα κάτι τέτοιο, αμέσως θα πήγαινα για να καταγραφεί. Ότι τι τώρα δηλαδή, που πάτε κάποιοι να κατακρίνετε. Θα έχεις χάσει, χτύπα ξύλο το παιδί σου. Θα έρθουν κάποιοι να σε δωροδοκίσουν για να σταματήσεις να ασχολείσαι και δεν θα πας να το δηλώσεις για να υπάρξει καταγραφή. Ρε, ούτε ένα ευρώ δεν θέλω από αυτούς, θα έλεγα. Δεν θέλω ούτε ένα ευρώ από όλους εσάς. Μέχρι τέλους, ρε. Μέχρι τέλους, ρε, μέχρι να μπείτε όλοι φυλακή. Και αυτή θα έπρεπε να είναι η στάση ολονών. Ολονών. Γιατί σε άλλους, από ό,τι φαίνεται, τάξανε λεφτά. Σε άλλους τάξανε θεσούλες και υπουργεία. Όπως την Καριστιανού. Η Καριστιανού δεν δήλωνε ότι τις είχαν τάξει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Άλλους λεφτά και άλλους θεσούλες.
17: Άρα λοιπόν, σας προσέγγισαν και από κόμματα της δεξιάς και της αριστερής πλευράς των παρατάξεων αυτών και σας ζήτησαν να συστρατευτείτε για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι?
18: Ναι, μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
17: Δηλαδή τη μάνα των Τεμπών, υπουργό
18: δικαιοσύνης. Μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
17: Δηλαδή τη μάνα των Τεμπών, υπουργό
18: δικαιοσύνης. Μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
17: Δηλαδή τη μάνα των Τεμπών, υπουργό
18: δικαιοσύνης.
17: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή?
18: Ναι, υπόθηκε. Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
19: Πάντως είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε και στο πολύ αγαπημένο μου μοναστήρι.

0: στο πολύ αγαπημένο μου μοναστήρι, στο Μανταμάδο της Μυτιλίνης, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και ανώτερο πνευματικό και δεν προσκυνούν το χρήμα, για παράδειγμα, ή την εξουσία ή οτιδήποτε άλλο.
1: Όχι, νομίζω και ο Πρωθυπουργός έχει
2: τρέλες! Τρέλες! Τις τάξανε, δηλαδή, από τη μία θέση για το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Έχει δηλώσει ότι είχε συμπαράσταση από κάποια πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας. Και λέει μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη. Ποιος άνθρωπος, ρε φίλε, λέει μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη. Και ότι δεν προσκυνάει, λέει, το χρήμα. Ποιος? Ο Άδωνης Γεωργιάδης όλα αυτά. Δεν προσκυνάει το χρήμα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τι άλλο θα ακούσουμε από την κυρία Καριστιανού? Δηλαδή, να, αυτά ακούει ο ελληνικός λαός και έχει πέσει τα ηρεμιστικά. Σου λέει, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά, σου λέει. Έχουμε πρόβλημα. Δεν μου λέτε, τελικά έσωσε την Ελλάδα εκείνος ο Αυγερινός? Ρε παιδιά, τι ζούμε. Και τι άλλο θα ζήσουμε εδώ τώρα? Έρχονται, μαθαίνω για κάτι, συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Εθνοσωτήρες σοβαροί. Όπου ό,τι έχουμε να ζήσουμε, απίστευτα πράγματα θα ζήσουμε, να ξέρετε. Δεν θα ξέρουμε με ποιον να πρωτογελάσουμε προεκλογικά. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει και με την κατάσταση που επικρατεί στην Αμερικανική Πρεσβεία. Όπως δήλωσα και χθες, η Γκίλφοϊλ έφυγε γιατί δήλωσε ότι ρίχνει κυβερνήσεις όποτε θέλει. Ρίχνει κυβερνήσεις όποτε θέλει. Αυτό δήλωσε και για τη Ρουμανία και το ίδιο είπε ότι μπορεί να κάνει και στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο λόγος γιατί διέρευσε αυτό το ηχητικό, αυτή η δήλωση. Και την ξυλώσανε. Δεν την ξυλώσανε ούτε για τα ξενοδοχεία που τις έκλεισαν επιχειρηματίες, ούτε για τα αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιούσε. Αυτά είναι χαζομάρες. Πάνε να καλύψουνε αυτή τη δήλωση. Το ότι η Αμερικανική Πρεσβεία ρίχνει κυβερνήσεις σε κράτη όποτε θέλει και σε χώρες. Και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί παλαιότερα, σύμφωνα με ιστορικά δεδομένα, έχει αποδειχθεί το ότι βάζουν και δικούς τους να κυβερνούν συγκεκριμένα κράτη και συγκεκριμένες χώρες. Για να έχουν τον έλεγχο. Δεν γίνεται να είναι γνωστό αυτό στον κόσμο το ότι η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο και το ότι αποφασίζουν ξένες δυνάμεις ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός και ποιος θα είναι ο πρόεδρος και ποιος θα είναι ο αντιπρόεδρος και ποιος θα είναι ο γραμματέας της κυβέρνησης. Γκίλφοϊλ, ξέφυγες. Οπότε ξύλωμα. Το τραγικό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι όταν ήρθε η Γκίλφοϊλ, τρέχανε όλοι να βγουν φωτογραφίες. Τρέχανε. Πολύ λίγοι δεν βγήκανε φωτογραφία με την Γκίλφοϊλ. Οι υπόλοιποι τρέχανε. Τρέχανε, σας λέω κυριολεκτικά. Βάλαν τα καλά τους. Πήγανε στα καθαριστήρια τα ταγεράκια και τα κουστούμάκια. Έπεσε σιδέρωμα στο χαρτογιακά. Νέες γραβάτες, λουστρέ παπουτσάκια, φιδέ, κάλτσες και πάει λέγοντας. Γιατί? Να πάνε να συναντήσουνε την κυρία Γκίλφοϊλ. Βγήκαν τις φωτογραφίες όλα αυτά και τώρα τι κάνουνε? Όλοι λένε δεν ήξερα, μια φωτογραφία βγήκα εγώ, έτσι απλά πήγα, δεν ήξερα ότι όλα αυτά, δεν έχω καμία σχέση. Πηδάν τα ποντίκια από το καράβι. Ακόμα και ο Αργυρός λέει εγώ δεν γνώριζα. Αργυρέ, δεν ήταν να βαφτίσει το παιδί η Γκίλφοϊλ? Τι έγινε? Παίρνεις πίσω και το μωρό? Δεν θα γίνει ούτε η βάφτιση? Πάνε και οι σαμπάνιες, πάνε και οι αγκαλιές, πάνε και οι βόλτες. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Έτσι ακριβώς λειτουργούν όλοι αυτοί οι φίλοι μου και με τους πρωθυπουργούς. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, για παράδειγμα, δεν έχει αφήσει πρωθυπουργό που να μην έχει αγκαλιάσει. Δεν έχει αφήσει Καραμαλίδες, Σαμαράδες, Μητσοτάκηδες. Δεν έχει υπάρξει. Όλους τους συμπαθεί. Όποιος εκλεχθεί είναι μαζί του. Πότε θα σταματήσει αυτός ο λαός να θαυμάζει τις καρέκλες? Πότε θα σταματήσει να θαυμάζει όσοι έχουν

εξουσία και θα αρχίσει να συνειδητοποιεί το ότι πρέπει να ξεχωρίζει τους χαρακτήρες και τη συμπεριφορά. Πότε? Πότε κάποιος είναι σωστός, πότε κάποιος είναι σοβαρός, πότε κάποιος φέρεται όπως θα έπρεπε, πότε κάποιος δεν είναι φιλάργυρος, δεν είναι φιλόδοξος και κάνει ό,τι κάνει για το κοινό καλό. Αυτά είναι τα σωστά κριτήρια. Όχι αν είναι όμορφος ή αν είναι όμορφη και αν τα λέει καλά. Καλά τα λένε όλοι. Δεν υπάρχει πολιτικός που να μην τα λέει καλά. Όλοι καλά τα λένε. Αυτό είναι το επάγγελμά τους. Να τα λένε καλά. Να προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο το ότι θα σώσουν την Ελλάδα. Ναι, αλλά σώζεται η Ελλάδα. Έτσι όπως τα λένε. Εκεί κρίνεις. Ποιος σου λέει ότι έχει, ας πούμε, ένα πρόγραμμα για να απεγκλωβιστείς? Και ποιος σου λέει ότι εμείς θα κάνουμε εξορίξεις μέσα σε μία μέρα ή θα φέρουμε θάλασσα στο βουνό? Και όλες αυτές τις τρέλες που λένε κάποιοι. Μπορούν να τα κάνουν, δεν μπορούν να τα κάνουν? Βάλτε τα κάτω, ασχοληθείτε ενεργά, γιατί αυτό σημαίνει έχω σωστά κριτήρια ψήφου. Και τότε θα μιλάτε. Γιατί με τα βιντεάκια από το TikTok και το ποιος μιλάει καλά και το ποιος λέει αυτά που θέλετε να ακούσετε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Επίσης πρέπει να κρίνετε και ποιοι άνθρωποι εμπλέκονται στη διαφθορά. Γιατί για μένα οι πρώτοι που πρέπει να φύγουνε και οι πρώτοι για τους οποίους πρέπει να συζητάμε και να κατακρίνουμε και να θέλουμε να πάνε στη φυλακή είναι αυτοί που διαχειρίστηκαν τα κρατικά ταμεία. Εσείς βρίζετε, ας πούμε, ένα πρόσωπο γιατί έκανε ένα λάθος. Κατηγορείτε έναν δημοσιογράφο γιατί έκανε ένα σαρδάμ. Μπορείτε να βρίζετε έναν τραγουδιστή επειδή έκανε μια δήλωση. Ή μπορεί χίλια δυο. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Η Ελλάδα δεν καταστράφηκε ούτε από τον δημοσιογράφο που έκανε ένα λάθος, ούτε από έναν πολιτικό ο οποίος δεν έχει διαχειριστεί κρατικά ταμεία, ούτε από κάποιον τραγουδιστή ο οποίος τραγούδησε ό,τι τραγούδησε. Η Ελλάδα καταστράφηκε, για να τελειώνουμε με αυτό το παραμύθι σας, από ανθρώπους οι οποίοι διαχειριζόντουσαν τα κρατικά ταμεία. Η Ελλάδα καταστράφηκε από κακή διαχείριση οικονομίας. Γιατί έπρεπε να αξιοποιήσουν τα χρήματα με διαφορετικό τρόπο. Έπρεπε να επενδύσουν στους κλάδους και στον πρωτογενή τομέα και όχι να φτιάχνουν συμβουλευτικές εταιρείες, να μοιράζουν το χρήμα για βίλες και να στείλουν φωτογραφικούς διαγωνισμούς για να παίρνουν συγκεκριμένες εργολαβίες και να έχουν εξαγορασμένους ψηφοφόρους. Ωραία! Ό,τι και να έκαναν όλοι οι άλλοι πολιτικοί, αυτοί που κατέστρεψαν την Ελλάδα είναι αυτοί που είχαν αναλάβει κυβέρνηση. Εντάξει! Αυτοί που έχουν κυβερνήσει. Αυτοί δηλαδή που είχαν πρόσβαση στη διαχείριση της οικονομίας. Μπορεί να μην σας αρέσει κάποιος για συγκεκριμένους λόγους. Μπορεί να μην σας αρέσει κάποια για άλλους λόγους. Μπορεί χίλια δυο. Μπορεί να μας λέτε ότι η Κωνσταντοπούλου είναι πολύ ψηλή. Ή ότι ο Κουτσούμπας το ΚΚΕ το 89 κυβέρνησε. Άλλα κόμματα. Ο Βαρουφάκης, ας πούμε, γουστάρει να παίρνει έκσταση. Και όλα αυτά τα ακούω, ναι, τα λέω κι εγώ. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν κυβέρνησαν τον τόπο ευθύνονται για την καταστροφή της Ελλάδας. Για την καταστροφή ευθύνονται συγκεκριμένοι. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρες και το ΚΚΕ το 89. Αυτοί οι τέσσερις ευθύνονται. Και ο Καμένος φυσικά. Και ο Καμένος ευθύνεται. Και αυτός κυβέρνησε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένοι άνθρωποι και συγκεκριμένα κόμματα τα οποία έχουν αναλάβει και έχουν διαχειριστεί και φτάσαν την Ελλάδα εδώ που τη φτάσανε. Και αντί για να ασχολείστε με αυτούς, ασχολείστε με όλους τους άλλους. Και οι ίδιοι οι πολιτικοί αρχηγοί που δεν κυβέρνησαν έχουν και αυτοί ένα μερίδιο ευθύνης λόγω του ότι λειτουργούν εγωιστικά. Στην Ελλάδα δεν θα έπρεπε πλέον να υπάρχει διάσπαση. Θα έπρεπε να υπάρχει μόνο συσπήρωση απέναντι σε όλα αυτά τα άτομα τα οποία περάσανε από τα Υπουργεία, τα οποία
ήτανε στη θέση του Πρωθυπουργού. Ο λαός πρέπει να συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα. Πρέπει να τελειώνουμε με τους διεφθαρμένους. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτούς που δεν έχουν σεβαστεί τον ελληνικό λαό, την ελληνική ιστορία και αυτή την πατρίδα. Οκ. Okay. Να συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε αυτό, γιατί βλέπω κάποιους να πανηγυρίζουν για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και με πιάνει αναγούλα. Τι πανηγυρίζεις? Είναι σαν να πανηγυρίζεις την καταστροφή της Ελλάδας. Το ξέρεις ότι αυξάνονται οι Έλληνες που δεν έχουν αρκετό φαγητό? Έχει φτάσει στο 8% η διατροφική ανασφάλεια. Το ξέρετε ότι οι μισοί που είναι στα Υπουργεία και βουλευτές μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, και οι περισσότεροι, όχι μισοί, οι περισσότεροι εμπλέκονται σε δικογραφίες και σε σκάνδαλα τα ονόματά τους. Που αν δεν υπήρχε αυτό το άρθρο 86 και η ασυλία, θα είχε δημιουργηθεί καινούργια πτέρυγα στις φυλακές, πτέρυγα πολιτικών. Μη σου πω συγκεκριμένη φυλακή, για να είναι όλοι μαζί. Πώς πάνε τους ανώμαλους σε άλλες φυλακές, έτσι θα πηγαίνουν και τους πολιτικούς. Γιατί αν τους βάλουν σε καμιά φυλακή με τους υπόλοιπους, κάθε βράδυ θα κάνουν πάρτι οι υπόλοιποι. Και σε αυτές τις φυλακές πολιτικών, ίσως να πάνε και κάποιοι άλλοι που συνεργάζονται μαζί τους. Κάτι τσιράκια τους. Έτσι. Κατάσχεση περιουσίας θα γίνει ποτέ? Εδώ άλλος κάνει μια εταιριούλα και επειδή συνεργάζεται με το δημόσιο και παίρνει εργολαβίες από το δημόσιο, τον πρώτο χρόνο έχει τζίρο 150 χιλιάρικα, τον δεύτερο χρόνο έχει τζίρο 300 χιλιάρικα, τον τρίτο χρόνο 600, τον τέταρτο 900. Και όλα αυτά τα χρήματα δεν έρχονται από πελάτες, δεν έρχονται από τον Έλληνα πολίτη ή από άλλους, ας πούμε, να κάνει εξαγωγές και πάει λέγοντας. Έρχονται από τα κρατικά ταμεία. Και σας ρωτάω εγώ, έχετε δει εσείς καμιά εταιρεία τόσο πετυχημένη μέσα σε 4 χρόνια να κάνει τζίρο εκατομμύρια? Και για ποιο λόγο δίνουν αυτά τα λεφτά, μας λένε, σε αυτές τις εταιριούλες, σε συγκεκριμένα πρόσωπα? Για συμβουλές, για υπηρεσίες. Και ποιος μου λέει εμένα αν έχει γίνει έλεγχος και αν αυτός ο συγκεκριμένος τύπος έχει αλυσβερίσει και τους δίνει τα μισά λεφτά? Ποια ανεξάρτητη αρχή είναι υπεύθυνη, η ΑΔΕ? Και βλέπεις ξαφνικά ο αρμόδιος, ο κύριος Πιτσιλής, έχει άριστες σχέσεις με τον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Η γάτα ρε χαϊβάνια, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Θα μας τρελάνετε? Έχετε βρει 15.000 διαφορετικές απαντήσεις που πάνε κόντρα στη λογική. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Η γάτα! Είναι οι ίδιοι που έχουν κατασπαράξει τα κρατικά ταμεία και έχουν στήσει κομπίνες. Γιατί κομπίνα ονομάζεται αυτό το πράγμα, όταν βλέπεις ότι έχουν δώσει 660 εκατομμύρια σε συμβουλευτικές εταιρείες. Πόσες συμβουλές ήθελε ο Μητσοτάκης για να καταστρέψει την Ελλάδα? Και αυτό πάλι πού το πας? Να δίνεις 660 εκατομμύρια για συμβουλές και να μην κάνεις τίποτα σωστά? Δηλαδή είναι απίστευτη κατάσταση. Κομπίνες! Και είναι μέσα στο κόλπο κι άλλοι από ανεξάρτητες αρχές. Είναι μέσα στο κόλπο και άνθρωποι από τη δικαστική εξουσία. Και δεν ακούω λέξη. Και άμα θέλει ο εισαγγελέας να με καλέσει, ας με καλέσει. Έχω τόσα σκάνδαλα στα χέρια μου και τα έχω αποκαλύψει για υπερκοστολογήσεις και για κακή διαχείριση και για άτομα που εμπλέκονται σε κυκλώματα που δεν θα είναι υπέρ τους. Δεν θα είναι υπέρ τους. Και έχω να πω και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της λίστας Πέτσα που παίρνουν οι όμιλοι τα εκατομμύρια για να προωθούν τη γραμμή Μαξίμου και να δείχνουν όλη μέρα κάτι κόντρες συγκεκριμένες τύπου Καμπούρη, τύπου Βύσης, τύπου Καρβέλα, τύπου όλα αυτά που βλέπετε. Showbiz. Στα δελτία ειδήσεων
και στα πάνελ τους να συζητάνε για θέματα της showbiz. Ενώ την ίδια ώρα αποκαλύπτεται το ότι έχουν λαιλατήσει τα χρήματα των φορολογουμένων. Αλλά εκεί κάνει τζιζ το θέμα. Γιατί κάποιοι δημοσιογραφίσκοι που το παίζουν ιστορία φτάνουν μέχρι ένα σημείο. Μετά έχει ταβάνι. Μετά υπάρχει κίνδυνος και δεν το πάνε παρακάτω. Μέχρι εκεί πριν κάνει τζιζ. Αν κάνει μια φορά τζιζ, τέλος. Έτσι δεν είναι, φίλοι μου? Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Εδώ βρίσκει ένας Έλληνας ευρωβουλευτής το θάρρος. Μπαίνει μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αποκαλεί τους Τούρκους Μογγόλους. Λέει την αλήθεια για την ελληνική ιστορία και για το πώς κλέψανε τις πόλεις, τον πολιτισμό, το χρυσό και ό,τι άλλο διέθεταν οι πόλεις στον Πόντο και στη Μικρά Ασία. Και αντί για να υπάρχει επιβράβευση, τον απειλούνε με μηνύματα ότι θα τον πυροβολήσουν στους δρόμους της Ευρώπης οι Τούρκοι, και δεν έχει γίνει πρώτο θέμα. Δεν έχει γίνει πρώτο θέμα. Αν γινόταν κάτι αντίστοιχο με νεοδημοκράτη ή με κανένα κοριτσάκι δικό τους. Γιατί έχουν και τα δικά τους κοριτσάκια στην Ευρωβουλή οι νεοδημοκράτες, που τα χαϊδεύουν το κεφάλι. Τα επιβραβεύουνε και τα προωθούνε. Αν γινόταν με κανέναν άλλον, χαμός θα είχε γίνει. Χαμός θα είχε γίνει. Το πνίξατε για αυτό το θέμα. Λοιπόν, κόντρα στο σύστημα. Μιας και αναφερθήκαμε στους Τούρκους, θα πάμε δεύτερη ώρα να συναντήσουμε στο ραδιοφωνικό αέρα τον κύριο Νίκο Αρβανίτη, τον οποίο τον κυνηγάνε, να πούμε, από το τουρκικό προξενείο. Έχει φάει 19 μηνύσεις. Μαζικές μηνύσεις του κάνουν του ανθρώπου, γιατί λέει την αλήθεια και είναι ο μόνος που στέκεται όρθιος στη Θράκη κόντρα σε αυτό που πάει να γίνει, κόντρα σε αυτό το σχέδιο που έχει στηθεί. Και αυτόν δεν τον στηρίζει κανένας. Τον στηρίζουν συγκεκριμένοι άνθρωποι και εμείς όσο μπορούμε. Και έχει το κεφάλι ψηλά. Θα μας πει λοιπόν πράγματα που δεν έχουν ξανακουστεί. Εντάξει, δεύτερη ώρα μαζί μου ο κύριος Νίκος Αρβανίτης. Θέλω να κλείσω σήμερα με ένα τραγούδι που θεωρώ ότι είναι το κορυφαίο της τελευταίας εποχής. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό το τραγούδι θα σπάσει κάθε ρεκόρ. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Νίκο Μανώλη Νίκταρη, μια εξαιρετική φωνή, μια εξαιρετική χρειά, ένας άνθρωπος που έχει απίστευτο ταλέντο και σύντομα θα είναι πρώτο όνομα στην Ελλάδα. Και βάζω, άμα θέλετε, εγώ και την υπογραφή μου και βάζω και στοίχημα με όποιον γουστάρει. Σύντομα θα είναι πρώτο όνομα στην Ελλάδα, που ήδη είναι, αλλά θα ανεβεί ακόμα πιο ψηλά. Θα κλείσω με αυτό το τραγούδι, με την μπαλάντα του Κυρμέντιου από τον Νίκο Μανώλη Νίκταρη. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Επανέρχομαι. Ακούστε εδώ φωνή. Έλα σύντεκνε.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.
2: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
3: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
1: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
4: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
5: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694 77 02 827.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
6: Καλό μου Τζίνι, γιατί είσαι λυπημένο?
7: Από τότε που ανακάλυψαν στο παλάτι το κέντρο χαλιού και μοκέτας Μουζακιάν, κανείς δεν με χρειάζεται. Έχουν τις τιμές που θέλουν και μεγάλη ποικιλία σε χαλιά και μοκέτες. Και σε ό,τι διάσταση θέλουν. Κανείς δεν με ζητάει πια. Μήπως να κάνεις εσύ μια ευχή?
6: Θέλω να κλείσω τα μάτια μου και να βρεθώ στο Μουσακιάν. Για να μην πάρω κι εγώ κανένα χαλάκι.
8: Κέντρο χαλιού και μοκέτας Μουσακιάν. Από το 1988 δίπλα σας, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε χαλιά και μοκέτες. Τηλέφωνο 26410 31 572.
7: Αν συνεχίσει ο Μουσακιάν να έχει τόσο χαμηλές τιμές, δεν θα βγω από το λιχνάρι μου για πολύ καιρό.
9: Κέντρο Χαλιού και Μοκέτας Μουσακιάν. Βρείτε μας σε νέα διεύθυνση. Δαγκλή 21, Αγρίνιο. Έναντι πρώην Κλινικής Κωστόπουλου.
10: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σέταρα βόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο έχει ροδανιστήριο Μεσολογγίου, έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, έχει έμυθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο έχει ροδανιστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697-7276-060.
11: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
12: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
11: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
12: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
11: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
12: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
11: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
12: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
11: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
12: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
2: Σώτο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
13: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
2: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
13: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
2: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
13: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
2: Στο Σώτο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
13: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
2: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
13: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
2: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81. Σιαλουμίν Σιατής. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίν Σιατής. Ηρώων Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2 6 41 0 46 9 22.
14: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
15: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
14: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
16: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
14: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
16: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
14: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
17: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
14: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
17: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
14: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
17: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
14: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
18: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
14: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
18: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
15: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
19: High Protection. Και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λέβητες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο πετροβάμπα καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λέβητά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
20: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
21: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
22: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
23: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
24: Γιατί οι Ιαπωνέζοι? Γιατί οι Κινέζοι? Γιατί οι Ιαπωνέζοι? Γιατί οι Κινέζοι? Γιατί οι Ινδοκινέζοι? Γιατί οι Εβραίοι δεν απλοποιούν το σύστημα γραφή τους? Όταν εγώ είπα ότι θα τα χρειαστούμε τα αρχαία ελληνικά, γιατί τα αρχαία ελληνικά με το συντακτικό τους είναι τρόποι σκέψης, όλοι με χλέβασαν. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο μου, τα μικρά γλωσσικά. Όταν αυτό το πράγμα το είπε ο Bill Gates,
25: ναι,
24: γιατί έχει λεφτά, τότε είπα, βρε, τι σοφή σκέψη είναι αυτή. Ο Bill Gates το λέγει, κοιτάξτε, για λόγους χρηστικούς. Εγώ δεν το έλεγα μόνο για λόγους χρηστικούς, το έλεγα για λόγους παιδαγωγικούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπορώ να χρησιμοποιώ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην υποταχθώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να μην υποταχθεί ο άνθρωπος στη μηχανή, να μην γίνει ο άνθρωπος μηχανή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά για το μυαλό. Αλλά θέλω να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά που να κάνουν το μυαλό εύστροφο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ψυχή. Δηλαδή το κέντρο της παιδείας πρέπει να είναι ο άνθρωπος.
25: Τι σημαίνει φτωχότερη γλώσσα, φτωχότερη γραφή για ένα λαό?
24: Φτωχότερο μυαλό και κυρίως φθηνότερη ψυχή. Δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό, κύριε Σαχίν. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή,
25: ναι,
24: είναι πνευματικό, είναι ηθικό. Αλλά θα έλεγα και κοινωνικό, προσέχτε με ποια έννοια. Δεν έχουμε κοινωνία. Τι πάει να πει κοινωνία? Κοινωνία δεν είναι ένα άθροισμα απροσώπων εκφράσεων. Δεν είναι άθροισμα κάποιων ατόμων. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία. Βαδίζουμε, αλλά δεν συμβαδίζουμε. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε συνάνθρωποι. Όταν πονάει ο άλλος, πονάμε εμείς. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν είναι συνάνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν νιώθουμε τον πόνο του άλλου και δεν νιώθουμε ότι είμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο αγράμματος Μακρυγιάννης, και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε στο εγώ, τότε, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, Ως πότε θα είμαστε ευτελείς γρακίλοι.
0: Θεωρώ οξύμορο σχήμα να μιλάμε, και από τότε ακόμα το έλεγα, να μιλάμε για παιδεία. Η παιδεία μας τέλειωσε.
1: Τέλειωσε.
0: Τέλειωσε η παιδεία.
1: Δηλαδή.
0: Πρέπει να μιλάμε για εκπαίδευση.
1: Έστω.
0: Και μάλιστα για εκπαίδευση τεχνικών ηλιθείων. Δηλαδή οι γνώσεις που παρέχονται. Ναι, η Γερμανία έχουν ένα όρο και τα πανεπιστήμια μας παράγουν τεχνικούς ηλίθιους. Δηλαδή παράγουν γρανάζακια, ας πούμε, για το σύστημα, με κάποιες γνώσεις στοιχειώδης τεχνικής. Και τα παιδιά περισσότερο συναισθάνονται το πρόβλημα, ίσως δεν το ξέρουν, αλλά αντιλαμβάνονται πια ότι οι επιλογές τους για σπουδές δεν καθορίζονται από την ανάγκη εμπραγμάτωσης του εαυτού τους, ας πούμε, των συναισθημάτων, αλλά από τη μια μεριά από καθαρά βιοποριστικούς λόγους, το πώς θα επιζήσουν μέσα σε αυτόν τον φρικτό κόσμο για να βρουν μια δουλειά που θα βγάζει λεφτά, ας πούμε, συγκεκριμένα, και από την άλλη αναπαράγοντας την ιεραρχία μέσα στο σύστημα κάτω από τη θέληση των γονιών τους.

0: Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά μία με τέσσερις, Γρηγόρης Σερέτης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο κύριος Νίκος Αρβανίτης. Καλησπέρα κύριε Αρβανίτη.
1: Καλησπέρα από Κομοτηνή.
0: Καλησπέρα. Τι κάνετε κύριε Αρβανίτη, πώς είστε?
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Αρβανίτη? Είδαμε ότι είχατε κάποια νομικά θέματα και ότι είχατε και μία δίκη και ότι καταφέρατε και μία... έτσι καταφέρατε να κερδίσετε κιόλας σε μία νομική υπόθεση.
1: Κόντρα στο σύστημα.
0: Έτσι ακριβώς. Τι ακριβώς έχει συμβεί, για εξηγήστε μας λίγο.
1: Αχ, ναι, αυτό είναι όντως κόντρα στο σύστημα και ευχαριστώ που το ξεκινάμε έτσι. Είναι πολύ απλό. Ο Γιούφερ Χατ, το βουλευτής, ο φιλοπροξενικός βουλευτής πρώτα του ΣΥΡΙΖΑ και μετά της Νέας Αριστεράς και τώρα ανεξάρτητος, σε μία ομιλία του στη Βουλή είχε, αναφερόμενο σε μένα, είχε ισχυριστεί ότι δεν είμαι δημοσιογράφος, ότι είμαι ακροδεξιός, ότι είμαι φίλος της ελληνικής λύσης, υποψήφιος του Βελόπουλου και δεν ξέρω τι άλλο και διάφορα τέτοια. Οπότε έπρεπε όλα αυτά να κληθεί να τα αποδείξει. Εντός της Βουλής βέβαια, όλο το σύστημα με τη Νέα Δημοκρατία, μάλλον τους κυβερνητικούς βουλευτές, τον Βρυπίδη Στυλιανίδη από εδώ, την περιοχή μας και υπολείπους, καθώς και κάποιους άλλους του συστήματος, εμποδίστηκε η άρση ασυλίας του. Να επισημάνουμε ότι νομίζω ότι τότε υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 35 άτομα, 35 βουλευτές. Και όλοι οι υπόλοιποι απλά άκουγαν τον Γιούφερ Χατ να βάλει κατά του τύπου, κατά της δημοκρατίας, κατά της τοπικής κοινωνικής συνοχής. Παρ' όλα αυτά εμείς, εγώ και ο δικηγόρος μου, δεν το αφήσαμε έτσι και παρά το γεγονός ότι απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα, προσωρινή διαταγή και η άρση ασυλίας, συνεχίσαμε, του ασκήσαμε αγωγή. Οπότε εκεί το δικαστήριο, το πολυμελές, αναγκάστηκε να δεχτεί πια τους ισχυρισμούς μας, αναγκάστηκε να αποδεχτεί ότι εγώ και δημοσιογράφος είμαι και καμία σχέση δεν έχω με ακραίους κύκλους και όλα τα σχετικά. Του επιδικάστηκε ένα ποσό υπέρ εμού, νομίζω 2.000 πρέπει να μου δίνει ευρώ, και να κατεβάσει την ανάρτησή του και ό,τι άλλο έχει γράψει εναντίον μου και μαζί με τη Βουλή το βιντεάκι, και έχουμε ένα νομολογιακό προηγούμενο πια, διότι πλέον το ελληνική δικαιοσύνη απεφάνθη ότι δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε βουλευτής να συκοφαντεί, να κάνει οτιδήποτε άλλο και να μένει ατιμόρυτος, ακόμα και αν ποινικά τον προστατέψει η Βουλή και όλο αυτό το σύστημα αυτό στο οποίο κινείται. Αστικά υπάρχει διέξοδος, οπότε θα το ξέρετε αυτό κύριε Σερέτη, αν τυχόν κάποιος εναντίον σας βάλει,
0: ναι.
1: Έχουμε το μολυγικό προηγούμενο και άμα χρειαστεί έχουμε και εγώ μάρκετα γιατί εγώ το δημιούργησα.
0: Κύριε Αρβανίτη, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση και θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε αυτό. Ενώ έχει συμβεί όλο αυτό, δεν έχω δει κάπου να το έχουν αναδείξει το θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ούτε να το διαφημίζουν, ούτε ας πούμε να το παίζουν. Θεωρώ ότι το προσπερνάνε σκεμμένα.
1: Ναι, γιατί είναι μια ήττα του συστήματος. Να κάνουμε τώρα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι ήττα του συστήματος και ήττα του φιλοπροξενικού συστήματος απ' την άλλη. Και ήταν μια συμπαιχνία του συστήματος με το φιλοπροξενικό σύστημα, δηλαδή με το σύστημα μιας τρίτης χώρας. Βάση περιπτώσει αυτό έγινε. Πάει, τελείωσε. Πάει. Εγώ δεν μπορώ να βγαίνω συνέχεια με τη σημαία της νίκης έξω ή να γιορτάζω τα ποινίκια. Για μένα είναι αρκετό ότι η ελευθεροτυπία και η ελευθερία της έκφρασης προστατεύτηκαν με την ελληνική δικαιοσύνη. Έστω και έτσι. Αυτό είναι νομίζω...
0: Ναι, αλλά βλέπετε ότι εκεί πέρα υπάρχει συγκεκριμένος κόσμος ο οποίος αναρωτιέται πράγματα και στο παρελθόν είχα συζητήσει και με άλλους δημοσιογράφους της Θράκης για ένα ζήτημα του Περιφερειάρχη το Ψίδι και γιατί θεωρώ ότι όλοι αυτοί εκεί πέρα σίγουρα έχουν επαφές μεταξύ τους. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Πλανάτε ένα ερώτημα... Γενικά πάνω από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη για τον Περιφερειάρχη Χριστόδουλο το Ψίδι, ο οποίος, από όσο γνωρίζουμε, είχε μια εταιρεία με την οποία εταιρεία συνεργαζόταν και η σύζυγός του και βγάζανε αυτές εδώ πέρα αυτό που ονομάζουμε Visa. Και εισέπλαταν χρήματα. Μιλάμε για την περίοδο 2012 μέχρι 2025. Μια εταιρεία της Τουρκίας που λεγόταν Κόσμος Βιζέ Χισμετλερή. Οκ. Κάτι είχε το 20% ο ευρύτης περιφερειάρχης. μετά το μεταβίβαση στη σύζυγό του, την κυρία Νίκη Μουχταρίδου. Και υπάρχει έτσι ένα ανοιχτό θέμα πάνω σε αυτό που περιγράφω και δεν παίρνουμε ούτε απαντήσεις από το Υπουργείο ούτε από κανέναν. Και αυτό το θέμα δεν το αναδεικνύει κανένας. Ξέρετε εσείς τι ακριβώς έχει συμβεί και άμα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις.
1: Λοιπόν, τώρα αυτό είναι ένα θέμα από πού το πιάσει κανείς. Θέλουμε 5-6 κουβέντες για να πιάσουμε το θέμα αυτό. Αλλά ο Χριστόδουλος Τοψίδης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αυτές τις μέρες, τις ώρες, απολαμβάνει τον καφέ του στις Βρυξέλλες, πίνει τα ουζάκια του, διότι ηγείται μιας αποστολής 35-40 ατόμων, τους οποίους πληρώνουμε όλοι εμείς εδώ οι κάτοικοι της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, και έχουν πάει εκεί, υποτίθεται, για να βρούνε το ευρωπαϊκό φως, το φως το αληθινό της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στις Βρυξέλλες. Μαζί του έχει πάρει και μέλη του φιλοξενικού συστήματος, δύο δημάρχους κτλ. Θυμάμαι τον Έρη και τον Ερντέμ Χουσέιν. Ίσως όμως εγώ, αν είμαι στη θέση του, καταλαβαίνω γιατί το έκανε αυτό. Γιατί αυτή η περίοδο, μια μακρά περίοδο, σε πολλά μέσα ενημέρωσης της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αλλά βλέπω και στα κεντρικά μέσα, κάπου το μάτι μου πήρε νομίζω και σε κανένα δύο κεντρικά μέσα, τίθεται πολλά ερωτήματα για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του κυρίου Τοψίδη. Και δεν είναι μόνο οι βίζες. Ενδεχομένως, εντάξει, οι βίζες είναι ίσως το σήμα κατεθέν αυτή την περίοδο εδώ στην περιοχή. Τώρα, για το συγκεκριμένο θέμα, ακούγεται ότι ο τζίρος αυτής της εταιρείας που προαναφέρατε, της Κόσμος, της εταιρείας Κόσμος, ναι, που ασχολείται με την έκδοση βίζας τα λοιπά και έχει έδρα στην Τουρκία. Όντως, το Ψήρης είχε εκεί το 20% έως το 23%, το οποίο στη συνέχεια το μετέφερε στη Νίκη Μουχταρίδου, τη σύζυγό του, και τη μετέφερε με ρίσματα, όπως βλέπουμε στο Ποθενέσχες του 23%, ύψους 83.400 τόσων ευρώ. Και καθώς και τους λογαριασμούς που ήταν στην Τουρκική Τράπεζα για Πικρεντή. Βεβαίως, την ίδια στιγμή είδαμε ότι ένας συνεργάτης του, κολλητός του και συνεργάτης του με κάτι αεροπλάνα, υδροπλάνα και τα λοιπά, γνωστός εδώ, και γνωστός είναι δημοκράτης, να το επισημάνουμε αυτό, να μην ξεχνιόμαστε, λέει δεξιά και αριστερά ότι αυτά είναι ψέματα του Τοψίδη και ότι ο Τοψίδης για την εταιρεία αυτή από το 12 μέχρι το 25 είχε κέρδος πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, τώρα, ό,τι ξέρετε εσείς, ξέρουμε και εμείς. Ερωτήματα, απαντήσεις δεν παίρνουμε. Ακούγεται αυτό πάντως. Και τώρα, αν υπήρχε εισαγγελέας εδώ ενεργός, θα καλούσε τον κύριο Νίκο Κοζάρη, ο οποίος είναι γνωστό πρόσωπο στην Αλεξανδρούπολη, και στον Εύρο και στη Θράκη, και κομματικός τέλεχος και συνεργάτης του Τοψίδη, και νομίζω και σύμβουλος ήταν, υποψήφιος, κάτι ήταν με όλα αυτά τα... και θα τον καλούσε να καταθέσει χαρτιά, έγγραφα, ξέρω εγώ, ή κάποιο κόμμα θα έκανε κάποια... Θα κατέθετε κάποια ερώτηση στη Βουλή, υποθέτω αυτά είναι θέματα πια προς διερεύνηση. Βέβαια, αυτό δεν αφορά τόσο την κοινή γνώμη της Θράκης, γιατί η Θράκη δεν ασχολείται με κάτι που... Εμείς εδώ τώρα δεν ασχολούμαστε τόσο με τις τουρκικές βίζες. Αυτό είναι θέμα βεβαίως πόθεν έσχεση, είναι θέμα αξιοπιστίας του Περιφερειάρχη, αυτό πρέπει να το βρει η κεντρική διοίκηση, η αποκεντρωμένη, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Εξωτερικών. Εμάς εδώ στη Θράκη μας απασχολούν άλλα δραστηριότητες του κυρίου Τοψίδη. Όπως είναι, ξέρω, τα σχολικά γεύματα που παίρνει η εταιρεία του, ξέρω, διάφορα γεύματα που παίρνει η εταιρεία εστίασης που έχει, η principal catering, σε φοιτητικές εστίες ή σε δομές.
0: Έχει αναλάβει δηλαδή τη σύντηση, από όσο γνωρίζω, ένα συγκεκριμένο του πρόσωπο.
1: Ναι. Είναι με εταιρεία δικιά του. Η principal την είχε αυτός και ο αδελφός του.
0: Ναι, συγγνώμη, δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.
1: Τα έχει μεταφέρει τώρα ένα σύζυγό του.
0: Εντάξει, και πάλι είναι σύγκρουση σήμερα, είναι η σύζυγος του Περιφερειάρχη, να έχει αναλάβει τη σύντηση.
1: Μα έχει περάσει νόμος στη Βουλή, νομίζω, επί του κυρίου Κλαμάνη. Θητείας του κυρίου Κλαμάνη, που είναι και κουμπάρος του κυρίου Τοψίδη. Νομίζω έχει περάσει.
0: Ένα λεπτό, κύριε Αρβανίτη, ακούστε εδώ το ακροατήριο που ευθύνομαι. Ακούστε τώρα εδώ πέρα τι γίνεται στην Ελλάδα. Ο Κακλαμάνης, ο οποίος είναι κουμπάρος του Περιφερειάρχη Τοψίδη, περνάει νόμο για να μπορεί η σύζυγος του Τοψίδη να έχει εταιρεία σύντησης και ο σαν περιφερειάρχης ο Τοψίδης να δίνει τις δουλειές στην εταιρεία της γυναίκας του. Τι ωραίο κλίμα.
1: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Βεβαίως, το όνομα Τοψίδης συνδέεται και με άλλες δραστηριότητες.
0: Όπως...
1: συνδέεται με μια, με κάποια μη κερδοσκοπική οργάνωση ψυχασπής που έχει σχέση με, αφορά νομίζω την νοσηλεία και την φροντίδα ατόμων με ειδικές ανάγκες στον Εύρο είναι και αυτό. Έχουμε τη σύντηση που είπαμε. Εντάξει, μια χαρά, νομίζω ότι...
0: Θυμάμαι, είχαν και κάποιες συνεργασίες εκεί πέρα, κάποιοι θρακιώτες με τη γυναίκα του Πρωθυπουργού, την κυρία Μαρέβα.
1: Ήταν η σύζυγος του, του κυρίου Τοψή, κυρία Μουχταρίδου, που έχουν εταιρεία ενδυμάτων, επεξεργασίας μεταξωτών.
0: Α, δηλαδή η σύζυγος του κύριου Τοψίδη συνεργαζόταν με τη Μαρέβα Γραμπόφσκη.
1: Ναι, οικογένεια Μουχταρίδου, και ο αδελφός κυρία Μουχταρίδου που είναι ο επιχειρηματίας.
0: Ναι.
1: Η κυρία Μουχταρίδου ασχολείται με έχει καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων και ο αδελφός της εργαστήριο βιοτεχνία Παύλα Βιμηχανία.
0: Της συνεργασίας γίνεται δηλαδή κύριε Αρβανίτη εκεί στη Θράκη.
1: Χρόνια τώρα.
0: Και εγώ έχω διαβάσει και έχω ψάξει και έχω βρει και για κάτι καραβάκια που πάνε στη Σαντορίνη. Έχω βρει και για κάποιες άλλες εταιριούλες. Έχω βρει και κάποια πράγματα που είχαν αποκαλυφθεί για έναν αστυνομικό ο οποίος είχε κάποιες επαφές με συγκεκριμένα πρόσωπα που ήταν κοντά στον κύριο Τοψίδη, για τον κύριο Μενεξίδη αν θυμάμαι καλά. Υπάρχει εκεί πέρα ας πούμε έτσι και ο κύριος Ρουμπάτης ο οποίος είχε σχέσεις με όλους αυτούς και ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ. Υπάρχουν ανοιχτά θεματάκια τα οποία θέτουν κάποια ερωτήματα στο Υπουργείο και το Υπουργείο δεν απαντάει. Γιατί δεν απαντάει το Υπουργείο?
1: Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αυτά όλα διατυπώνονται εδώ έντονα από διάφορους δημοσιογράφους και από μέσα ενημέρωσης. Εγώ το έχω... Και το Evros News λέει πολλά, και το Κουμάντο λέει πολλά, και το Thrace News λέει πολλά, και αναρτήσεις βλέπουμε πολλές στο διαδίκτυο. Εγώ σε αυτό που μπορώ να σας πω τώρα τελευταία το είδα και μου κάνει εντύπωση ήταν αυτές οι καταγγελίες του Κοζάρη. Και είδα επίσης αυτό με τη σύντηση να παράγεται και στην Αθήνα από το Εδόλιο.
0: Εγώ είχα βγάλει στην τηλεόραση, κύριε Αρβανίτη, ένα ολόκληρο ρεπορτάζ για τον κύριο Τοψίδη.
1: Μάλιστα.
0: Και είχα αναφέρει κιόλας ότι υπήρχε και μια καταγγελία μιας κοπέλας, η οποία είχε δηλώσει ότι είχε υπάρξει έτσι βία απέναντί της από τον Περιφερειάρχη.
1: Ναι, υπήρχε, μάλιστα, τώρα ξέρετε κάτι, επειδή δεσμεύομαι, επειδή ήμουν κομμάτι της δίκης, πάντως είμαι αυτό που της μάρτυρας. Σε αυτή την κατάσταση, τη φάση, έστω και παραπλεύρος, ότι ναι, ο κύριος Τοψίδης φέρεται να έχει ασκήσει βία, ας πούμε, σε βάρος μιας επιχειρηματίου που συνδυόταν με το επιμελητήριο του Εύρους, το οποίο είναι η πρόεδρος ο κύριος Τοψίδης. Δηλαδή είναι και πρόεδρος και περιφερειάρχης.
0: Είναι αυτό. Και πρόεδρος επιμελητηρίου και περιφερειάρχης.
1: Ναι, και εμάς έχει μια διένεση.
0: Και επιχειρηματίας.
1: Όλα.
0: Και έχουν αναλάβει οικογενειακά και τη σύντηση και έχει και εταιρεία στο επαγγελματικό επιμελητήριο της Κωνσταντινούπολης.
1: Και μάλιστα αυτή η ιστορία πάντως ακόμα δεν έχει τελεσυδικήσει. Αλλά είχε ασκήσει, φαίνεται να έχει ασκήσει βία. Εγώ πάντως εκείνη τη μέρα ήμασταν Αλεξανδρούπολη και μας έδωσε, έχω μια εικόνα τι γινόταν κτλ. Έχει 2 χρόνια 3 αυτή η υπόθεση. Και προχωράει, έχει ακόμα λίγο μπροστά. Ναι, ισχύει αυτό όμως, ναι, ισχύει.
0: Ναι, ισχύει. Άρα εδώ πέρα όμως έχουμε κάποιες καταγγελίες απέναντι.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
5: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
6: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
5: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
6: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
5: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
6: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
5: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση. Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
3: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
7: Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
8: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα. Βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
9: Το μεγάλο μπαζάρ του Γιάννη σας περιμένει με τις καλύτερες τιμές. Μεγάλη ποικιλία σε κλασικά και μοντέρνα χαλιά, αλλά και κουβέρτες σε όλες τις διαστάσεις. Απόκτησε 2 χαλιά μόνο 50 ευρώ. Διαδρόμους από 8 ευρώ. Κουβέρτες από 20 ευρώ. Δωρεάν μεταφορικά σε όλο το Αγρίνιο. Το μεγάλο μπαζάρ του Γιάννη. Εθνική οδός Αγρινίου Αντιρίου, απέναντι από το σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 6948-952173.
10: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
11: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο, αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωσε τις ύλες γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
13: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές. σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι, γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
14: Ραδιόραμα, 101,7 FM στέρεο.
1: Δηλαδή ο Χρυσμέτιος που είχε τη στήριξη του Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, δεν είναι πουθενά.
0: Ναι, στην ουσία, για να καταλάβω λίγο κάτι, θα μπορούσε ένας ακροατής εκεί πέρα έξω που ακούει αυτή τη στιγμή αυτή την εκπομπή να θεωρήσει το ότι ο Περιφερειάρχης, εφόσον έχει εταιρείες στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Κωνσταντινούπολης, εφόσον έχει τόσες καλές σχέσεις με τους φιλοπροξενικούς και με όλα αυτά, επιτρέπει να τουρκοποιείται η Θράκη?
1: Νομίζω ότι δεν ενδιαφέρει τον Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης δεν έχει αυτές τις...
0: Είναι ένας άνθρωπος κλειδί, κύριε Αρβανίτη, συγγνώμη, είναι ένας άνθρωπος κλειδί, ο οποίος θα μπορούσε να προστατέψει την κατάσταση με συγκεκριμένους τρόπους. Δηλαδή να μην δίνει τα δικαιώματα για να μιλάνε με συγκεκριμένο τρόπο ανθεληνικά. Έτσι θα μπορούσε να υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία και το εθνικό συμφέρον στη συγκεκριμένη.
1: Ας κάνει το πιο απλό. Να μην επιτρέψει στους φιλοποξενικούς συνεργάτες του να τον εκθέτουν εκπροσωπώντας αυτόν σε φιλοποξενικές εκδηλώσεις. Στις 30 Αυγούστου, λόγου χάρη, ο Ιβάν Μολαϊσά και ο Σμά Πεθλιβάν, που είναι θεματική αντιπεριφερειάρχης του κυρίου Τοψίδη, συμμετείχαν σε μια εκδήλωση για την ημέρα τιμής των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας σε ελληνικό δημοτικό σχολείο μειωτικό στο κοπτερό του Ιάσμου και ήρθαν με το τζιπ, με το αυτοκίνητο της περιφέρειας. Το οποίο αυτοκίνητο βγαίνει από το πάρκινγκ της περιφέρειας μόνο για να εκπροσωπήσει τον περιφερειάρχη Ανατολική Μακεδονία Θράκης. Λοιπόν, όταν ο Χριστόδουλος Τοψίδης δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί αυτά τα πράγματα, από εκεί πέρα τι άλλο να συζητήσουμε? Εγώ δεν μπορώ με τον Τοψίδη πλέον, δεν μπορώ να ασχοληθώ περισσότερο, γιατί θεωρώ ότι είναι άδικος σκόπος, άσκοπο.
0: Ναι, εγώ όπως εξετάζω και κάτι ακόμα μέσα σε όλο αυτό, διότι υπήρξε ένα email προς το Υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να υπάρχει επίσημη απάντηση και στοιχεία για τα έσοδα της εταιρείας, της οικογένειας του Τοψίδη, και όπως αναφέρουνε κάποιοι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι, με βάση τα στοιχεία στατιστικών αιτήσεων Βίζας και του τουρκικού επιμελητηρίου, προκύπτει ένα ποσό εσόδων, κύριε Αρβανίτη, για την εταιρεία μεταξύ 38 εκατομμύρια και 47 εκατομμύρια.
1: Αυτά τα λέει και ο Κοζάρης, να ξέρετε.
0: Ναι, 38 εκατομμύρια με 47 εκατομμύρια.
1: Ναι, ο Τοψίδης έχει, εγώ από το πόθεν έφυγες, έχει δηλώσει με ρίσματα ύψους 85.000 ευρώ, κάτι τέτοιο. Τώρα είναι θέμα λογιστηρίου, κράτους, είναι θέμα αρχών, είναι θέμα...
0: Δηλαδή μέρισμα 80 χιλιάρικα και από τις εταιρείες προκύπτει ότι έχει 38 με 47 εκατομμύρια.
1: Αλλά από εκεί πέρα
0: μέσα από
1: όλα,
0: τις Βίζες, δηλαδή ποιος του τα έχει δώσει όλα αυτά τα λεφτά, οι Τούρκοι?
1: Πρέπει να καλέσει ο εισαγγελέας για να καλέσουν τον κύριο Τοψίδη.
0: Ένα λεπτό, συγγνώμη κύριε Αρβανίτη, για να καταλάβω. Εφόσον είναι εταιρεία η οποία εκδίδει
1: Βίζες. Με ένα συγκεκριμένο ονομαστικό ποσό.
0: Ναι.
1: 50-80 ευρώ ενώ.
0: Δηλαδή αυτή η εταιρεία έχει συλλέξει αυτό το ποσό 38 μέχρι 47 εκατομμύρια από Τούρκους οι οποίοι δίνουν λεφτά για να αποκτήσουν βίζα.
1: Ναι, αυτή είναι η διαδικασία. Από το 12 μέχρι το 25.
0: Από Τούρκους λοιπόν τα έχει βγάλει αυτά τα λεφτά η
1: από
0: εταιρεία.
1: Από Τούρκους πολίτες οι οποίοι θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και κάνουν έτσι. Για
0: τι ωραία δουλίτσα, έτσι, να φτιάξει μια εταιρεία.
1: Δεν έχει δηλώσει όμως αυτό είναι το θέμα, ότι αυτά τα χρήματα δεν τα έχει δηλώσει.
0: Πού βρίσκονται αυτά τα χρήματα, στην Ελλάδα ή στην Τουρκία? Εφόσον το επαγγελματικό επιμελητήριο δηλώνει ότι η εταιρεία είναι εκεί, νομίζω ότι στην Τουρκία βρίσκονται αυτά τα λεφτά του κύριου Τοψίδη. Της εταιρείας βασικά, που είναι πλέον στην σύζυγο από ό,τι κατάλαβα.
1: Κανείς δεν γνωρίζει.
0: Κανείς δεν γνωρίζει. Όπως είχε αποκαλυφθεί από άλλα ρεπορτάζ λοιπόν. Είναι φοβερό. Προς το ακροατήριο λίγο. Δείτε τι ωραία δουλίτσα, παιδιά. Άλλοι δουλεύουν στην οικοδομή και φτύνουν αίμα, και άλλοι φτιάχνουν μια εταιριούλα στο επαγγελματικό επιμελητήριο Κωνσταντινούπολης και τους πληρώνουν οι Τούρκοι για να βγάλουν βίζα και να έρχονται στην Ελλάδα και να κάνουν τα γούστα και να εξαγοράζουν ακίνητα. Έτσι, και αυτός που τυχαίνει να έχει σχέση με αυτή την εταιρεία και στο παρελθόν ή μέχρι και σήμερα είναι ο Περιφερειάρχης Θράκης. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
1: Το ζήτημα του κυρίου Τοψίδη, μπορεί κανείς να πει πολλά πράγματα για την δίκη στο Τοψίδη. Για αυτά τα οποία είναι άμεσα αποδείξιμα είναι ότι οι συνεργάτες του πλημελώς προστάτευσαν την περιοχή από τις ζωονόσους. Γι' αυτό δεν μιλάει κανείς επίσης. Βλέπουμε ότι ο κύριος Τοψίδης και οι συνεργάτες του έχουν επιδοθεί σε μια σειρά απαθίας αναθέσεων για διάφορα πράγματα, για διάφορες προμήθειες και διάφορες δραστηριότητες. Βλέπουμε ότι προσπαθεί να φαίνεται ως εταίρος κυβερνητικών πρωτοβουλειών για την ανάπτυξη της Τράκης. Όλα αυτά, σε συνδυασμό βεβαίως με τα όσα περιγράφεται, τα οποία παραμένουν στο χώρο του παραπολιτικού ρεπορτάζ, αλλά μέχρι στιγμής δεν απαντάει κανείς, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή δημοσιεύματα, γιατί και η Δημοκρατία έχει δημοσιεύσει και το πάρει.

0: Τουρκία. Δηλαδή έχει αποκλειστικότητα η εταιρεία του κύριου Τοψίδη, κύριε Αρβανίτη.
1: Ο κύριος Τοψίδης είναι ένας επιχειρηματίας, ας πούμε επιτυχημένος, με τα όρια του κέρδους. Έτσι. Είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Έχει, ο ίδιος παλιά αυτοεπερόταν, αυτοδιαφημιζόταν ως ο άνθρωπος που έχει τα 50 αφημί, ή τα 25 αφημί, εταιρείες, τα λοιπά. Είναι ένας δαιμόνιος επιχειρηματίας και λειτουργεί επιχειρηματικά. Οπότε στην ηθική του κέρδους, συγκρούεται η ηθική του κέρδους με την ηθική της πολιτικής αν αυτή υπάρχει. Και αυτό το έχει ο ίδιος τονίσει, το έχει ο ίδιος ομολογήσει. Δηλαδή δεν χτυπάμε αυτή τη στιγμή πόρες κλειστές. Ο κύριος ο ίδιος ο Χριστόδουλος του Ψήρης στο Δευτεριακό Συμβούλιο έχει πει ότι είναι άνθρωπος που παράγει πλούτο και ότι αυτό θέλει στο μοντέλο να εφαρμόσει και στη Θράκη. Το ζήτημα είναι ποια είναι τα όρια τη δράση του και μέχρι πόσο μπορεί να τον ανεχθεί.
0: Και κουμπάρος ο Κακλαμάνης και φιλαράκι ο Μητσοτάκης και συνεργασία της κυρίας Μαρέβα με την γυναίκα και μια χαρά εδώ το παρεάκι αυτό από ό,τι φαίνεται έχει στο επαγγελματικό επιμελητήριο μήπως και άλλες εταιρείες, γιατί εδώ φαίνεται και αποκαλύπτεται το ότι κάποιοι οι οποίοι είναι περιφερειάρχες, οι οποίοι είναι δήμαρχοι, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένο ρόλο στο ελληνικό κράτος, έχουν ανοιχτό αφημί στην Τουρκία και έχουν εκατομμύρια σε αυτά τα αφημί.
1: Είναι επιχειρηματίας ο άνθρωπος.
0: Επιχειρηματίας ο οποίος είναι περιφερειάρχης στη Θράκη και έχει αφημί στην Τουρκία που έχει εκατομμύρια, 47-38 εκατομμύρια. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
1: Είναι και πρόεδρος του Πελητηρίου Εύρω. Είναι περιφερειάρχης και είναι πρόεδρος του Πελητηρίου Εύρω.
0: Και είναι και πρόεδρος του Πελητηρίου.
1: Το οποίο νομίζω ότι είναι ασυδίβαστο. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν βγάζει άκρη. Δεν βγάζει άκρη.
0: Καλά, τώρα εδώ μιλάμε για. Εδώ πέρα αυτό είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει.
1: Εμείς αν το καταγράφουμε. Εντάξει, δεν είμαι σίγουρος από πόσο ο ένας πρωθυπουργός θα ξέρει όλα αυτά. Γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά, έτσι. Μπορεί να τα ξέρει. Μπορεί να τα γνωρίζει. Μπορεί να το καταστήσουμε γνωστό ότι συμβαίνει. Για να το μάθει. Αν δεν το ξέρει και να. Όλες οι υπηρεσίες οι
0: αρμόδιες. Μα εγώ με αυτά που έχω διαβάσει μου έχουν βγει τα μάτια. Δηλαδή είναι φοβερό το ότι μετά αναρωτιέται ο Έλληνας. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στη Θράκη, κύριε Τοψίδη. Θέλω να μου πείτε λίγο και για το κόμμα Κίεφ.
1: Ναι.
0: Τι ενεργό βλέπω είναι στην περιοχή.
1: Χρόνια τώρα. Είναι ενεργό. Προσπαθεί να, με διάφορους τρόπους να εγκλωβίσει τους μουσουλμάνους της περιοχής. Κάτι το οποίο δεν το καταφέρνει. Πλέον ο Έλληνας μουσουλμάνος προσπαθεί να απαγκιστρωθεί. Από την κυδαιμονία του προξενείου, οι οικογένειες προσπαθούν να στέλνουν τα παιδιά τους σε ελληνικά δημόσια σχολεία και να μην πέφτουν θύμα της προπαγάνδας του προξενείου και του ΝΤΕΠ κτλ. Υπάρχει μια τάση της νέας γενιάς να κατεβαίνει προς αστικά κέντρα και να θέλει να φύγει από αυτό το συντηρητικό κλειστό περιβάλλον. Γίνονται κινήσεις τώρα με τις μουφτίες. Το ότι έχουμε στο Δημότιο εκλεγμένο μουφτή νόμιμο και όπου να είναι θα έχουμε στη Ροδόπη και στην Ξάνθη. Αυτά όλα, ξέρετε, έχουμε τους πομάκους που διαφοροποιούνται και εκφράζουν πλέον τις αντιδράσεις του προξενείου. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια φάση ενδιαφέρουσα αυτή την περίοδο. Από εκεί και πέρα είχαμε και την αναγνώριση των αλεβιτών, Μπεκτασίδων, που είναι μια διακριτή έτσι. Ομάδα μέσα στη μειονότητα και εκεί πάλι βλέπουμε την ανάπτυξη μιας πολυφωνίας και μιας εσωτερικής έτσι, διαμάχης με τα αποξενικά στοιχεία. Γίνονται πραγματάκια τα οποία θα μπορούσαν να, αν τα μεγεθύνουμε, να είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά δεν έχουμε το πολιτικό δυναμικό εκείνο που μπορεί να πάει πιο πέρα. Δηλαδή θα μπορούσε ο Τοψίδης αντί να χαριεντίζεται και να γλύφει τον Ριβά Μολά Ισά, που είναι ο ημνητής του Ερντογάν, ή τον Οσμά Πεκλιβάν, που επίσης είναι μία από τα ίδια, να αναδείξει άλλους ανθρώπους και να προωθήσει μία άλλη τακτική. Αλλά ο ίδιος δεν φαίνεται να το κάνει. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ πάντως λέω, προσωπική εικόνα που είχα και που μαζί του μίλησα, φαίνεται ότι στηρίζει αυτούς τους ανθρώπους, όπως τον Ιρφάν Χατζηγενέ στην Ξάνθη, που είναι φιλοπροξενικός. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν έχω.
0: Εγώ βλέπω ότι δεν είναι. Έτσι όπως τα περιγράφουμε όλα αυτά και τα συζητάμε συχνά πυκνά, κύριε Αρβανίτη, και το γνωρίζετε. Μακροχρόνια πολύ φοβάμαι για την περιοχή. Πολύ φοβάμαι. Όταν βλέπω τώρα εδώ.

0: πέρα και μαθαίνω το ότι ο Περιφερειάρχης έχει εκατομμύρια στην Τουρκία, όταν βλέπω ότι μου λένε άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν στην Αλεξανδρούπολη ότι δεν ακούς πλέον ελληνικά στους δρόμους εκεί πέρα, όταν βλέπω τώρα κόμματα που δηλώνουν ότι είναι Τούρκοι να βγαίνουν πρώτα στις εκλογές στην περιοχή, καλός ή κακός, τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Μακροχρόνια θα έχουμε πρόβλημα.
1: Ο Περιφερειάρχης δεν θα ξαναεκλεγεί. Οπότε πρέπει να ψάξουμε να βρούμε ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του, γιατί νομίζω ότι αυτά που συζητάμε εμείς οι δύο και τα συζητάνε και πολλοί άνθρωποι μέσα στα καφενεία και στους δρόμους, το ψήφι δεν θα ξανακλεγεί. Τούρκοι και στην Αλεξανδρούπολη ακούμε γιατί έχονται τουρίστες Τούρκοι. Και εδώ είναι ζήτημα πια του τοπικού πολιτισμού, τι κάνει η τοπική κοινωνία, η οποία τρώει ψωμί από, από τους Τούρκους. Τρώει ψωμί, δηλαδή έχουν ανοίξει δουλειές, έχουν ανοίξει τα. Η εστίαση, ένας κύκλος εργασιών ολόκληρος. Okay. Από εκεί και πέρα πάλι είναι ζήτημα της τοπικής κοινωνίας πώς θα το διαχειριστεί αυτό, να μην τεμπελιάσει δηλαδή και να προχωρήσει ανάπτυξη, εκτός εάν θεωρήσει ότι είναι ευκαιρία τώρα να πουλήσει ότι έχει σε Τούρκους και να πάρει τα λεφτά να φύγει και να πάει στην Αθήνα να κάνει Dolce Vita, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη. Γιατί εδώ αυτό είναι το ζητούμενο, δεν είναι το ζητούμενο πια. Η περιοχή κινδυνεύει από το αν την αφήσουν οι άνθρωποι της. Οι άνθρωποι της θα την αφήσουν ανάλογα με το lifestyle που έχουν. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση. Από εκεί και πέρα η περιοχή θεσμικά θωρακίζεται, στρατιωτικά θωρακίζεται. Δεν ξέρω αν κινδυνεύει, δεν κινδυνεύει άμεσα. Δεν βλέπω δηλαδή έναν κίνδυνο. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ όμως η κοινωνική συνοχή. Και αυτή θα ήταν η δουλειά. Ας μπούμε σε αυτό, ότι ο τοψίδης και ο κάθε τοψίδης πρέπει να και οι βουλευτές της περιοχής τα λοιπά, πρέπει να δουλέψουν πάνω στην κοινωνική συνοχή της περιοχής. Αυτό είναι το.
0: Στρατιωτικά πώς θωρακίζεται, αν επιτρέπετε?
1: Είναι μια. Έχουν γίνει πολλές. Η ΑΣΔΙΘ εδώ, ο διάδοχος του κράτους του σώματος στρατού, πλέον τη Θράκη την έχει ως πρώτο πυλώνα άμυνας της Ευρώπης. Υπάρχουν και κοινές ασκήσεις με τους Αμερικάνους και με τον ΝΑΤΟ. Υπάρχουν βάσεις, στη Ξάνθη είχε αναπτυχθεί τη βάση των drones κτλ.
0: Επειδή παρακολουθήσαμε όλοι να φεύγει από την Ελλάδα με συγκεκριμένο τρόπο η κυρία Γκίλφοϊλ, και η Ελλάδα πλέον από ό,τι φαίνεται δεν έχει πρέσβη, θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο, όχι τώρα αλλά στα κοντά.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να συνδυάσω την αποχώρηση της Γκυλφόιλ με κάποιο θερμό επεισόδιο.
0: Συνήθως σε κράτη τα οποία δεν έχουν πρέσβη, ξέρετε, οι Αμερικανοί δεν έχουν και τόσο μεγάλη ευθύνη και έχουν μια δικαιολογία, το ότι εμείς δεν έχουμε εκπρόσωπά μας εκεί, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
1: Από ό,τι πληροφορούμε, οι Αμερικανοί θα στείλουν, ήδη ετοιμάζουν το επόμενο, τον κύριο Χακ, ο οποίος είναι πιο πολύ τεχνοκράτης διπλωμάτης και ασχολείται πολύ με τα LNG και με τους αγωγούς και τα λοιπά. Και νομίζω ότι ότι σε αυτή τη φάση θα καλυφθεί το κενό της Γκυλφόιλ, η οποία Γκυλφόιλ δεν ήταν καμία σοβαρή παρουσία διπλωμάτη. Ήταν πιο πολύ lifestyle διπλωμάτη, αλλά σε μια διπλωμάτη η οποία χαριετίζεται με λαϊκούς αγωγιστές, αηδούς και τροβαδούρους και επενδύει τόσο πολύ στην εικόνα της, δεν νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί σοβαρή. Νομίζω ότι το είδαμε και αυτό. Ο κύριος Τραμπ μας έστειλε έναν άνθρωπο, ίσως για μια υποχρέωση. Αλλά από την.
0: Από υποχρέωση. Ωραίο αυτό, μου άρεσε. Αντίθετα όμως στην Τουρκία, το δέσατε πολύ ωραία, κύριε Ρωμανίδη. Από υποχρέωση τη στείλε. Σε αντίθεση όμως στην Τουρκία, έχουν στείλει σοβαρό άνθρωπο.
1: Νομίζω και ο Μπάρακ δέχεται πολλές και εκεί επικρίσεις, δέχεται και εκεί πολλά χτυπήματα. Δεν θα εκπλαγώ αν δω και τον εκεί πρέσβη να φεύγει. Ίσως γιατί η διοίκηση Τραμπ στην αρχή επένδυσε σε κάποιους ανθρώπους του στενού κύκλου του ΜΑΓΑ, αλλά νομίζω ότι τα γεγονότα θα επαναφέρουν τους διπλωμάτες έτσι όπως τους ξέραμε, και νομίζω ότι αυτό το σύστημα είναι που ανάγκασε και την Γκυλφόιλ να φύγει.
0: Έκανε μια δήλωση η κυρία Γκυλφόιλ, που είπε το ότι μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση όποτε θέλουμε, και το ίδιο κάναμε και στη Ρουμανία. Θεωρώ ότι αυτή η δήλωση ήταν κάτι το οποίο επηρέασε αρκετά την κατάσταση.
1: Με μια πρέσβηση η οποία αρέσκεται στο να λυκνίζεται στο τραγούδι «Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα», δεν νομίζω ότι μπορεί να
0: είναι.
1: Ναι. Μπορεί να κάνει και σοβαρή δηλώση.
0: Θεωρείτε δηλαδή, ότι παίζει βασικό ρόλο και όλη αυτή η κατάσταση με την ενεργειακή συνεργασία, γιατί οι Τούρκοι σίγουρα δεν θέλουν να ολοκληρωθεί αυτή η συνεργασία.
1: Πάντοτε αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η σύγκρουση στους διαδρόμους, στους ενεργειακούς και στους στρατηγικούς. Άλλωστε είμαστε ανάμεσα σε δύο πολέμους, στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή. Η Γκλιφόιλ προφανώς θεωρήθηκε ως μη σοβαρό πρόσωπο σε μια τέτοια φάση και νομίζω ότι γι' αυτό και την βγάλανε από τη μέση με συνοπτικές διαδικασίες και με ένα πρόσχημα το οποίο είναι πιο πολύ lifestyle παρά είναι νομίζω την πραγματικότητα. Αλλά με το καλό θα τη θυμόμαστε ως μια τρανς κουλτούρα ας πούμε της διπλωματίας ας πούμε πιο πολύ. Εγώ έτσι θα το έκανα.
0: Πιστεύετε θα ολοκληρωθεί αυτή η συνεργασία, γιατί αφορά και τη Θράκη. Εννοείται, το βασικό στοιχείο είναι η Θράκη σε όλη αυτή τη συνεργασία.
1: Θα προχωρήσει αυτό, νομίζω θα προχωρήσουν. Τα ενεργειακά θα προχωρήσουν ούτως ή άλλως.
0: Για Μπουργκάς τώρα, έτσι, για Μπουργκάς.
1: Κυρίως για τον κάθε άξονα, εγώ βλέπω. Και όλα τα παρακλάδια που θα μπουν σε αυτά. Βέβαια, περιμένουμε ακόμα ορισμένες μελέτες για περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Νομίζω στην Αλβανία το περιμένουμε, αλλά κατά κύριο λόγο ο κάθε άξονα προχωράει, μα ήδη λειτουργεί. Το LNG είναι εδώ, το καραβάκι το βλέπουμε, έχει χτιστεί ήδη μια ολόκληρη δομή πάνω σε αυτά. Όχι, αυτό προχωράει, νομίζω τα ενεργειακά θα προχωρήσουν ούτως ή άλλως. Απλά δεν θα είναι με την Γκλιφόιλ. Και νομίζω ότι και η Γκλιφόιλ δεν είναι ποτέ με αυτά. Τώρα η Γκλιφόιλ προφανώς φαίνεται ότι είχε κάποιες σχέσεις με κάποιους επιχειρηματίες. Και αυτό είναι συρμικτό, ξέρετε, στη διπλωματία, στη γεωοικονομία και στην γεωπολιτική και στη γεωεπιχειρηματικότητα. Αυτά υπάρχουν, δεν είναι πρωτόγνωρα στις καταστάσεις. Απλά νομίζω ότι δίνουμε μεγαλύτερη σημασία από αυτήν που έχει. Άλλωστε οι λαμερικανικές σχέσεις βασίζονται σε άλλες δομικές παραμέτρους και όχι τόσο στην. Άλλωστε έχουμε δει στο παρελθόν και διπλωμάτες επίπεδου Γκλιφόιλ, όχι τόσο βέβαια εξόφθαλμες, αλλά έχουμε δει.
0: Ένα τελευταίο σχόλιο για όλο αυτό που συμβαίνει εκεί πέρα και για το τι λύσεις θα μπορούσαμε να προωθήσουμε και γενικά και για όλους αυτούς που μας ακούνε, αν θεωρείτε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι.
1: Αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι, που πρέπει να αλλάξει είναι να θεσμικά να ελέγχουμε οτιδήποτε είναι αντιθεσμικό. Δηλαδή να ελέγχουμε την αντιθεσμική στάση του τοπικού πολιτικού δυναμικού και του πολιτικού δυναμικού γενικότερα. Αυτό νομίζω είναι το κλειδί. Και αυτός είναι και ο ρόλος ημών του δημοσιογράφου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Αρβανίτη.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Νίκο Αρβανίτη για όλα αυτά που συμβαίνουν στη Θράκη. Πρέπει να αναφέρω το ότι όλες αυτές τις τεράστιες αποκαλύψεις τις έχει κάνει το κουμάντο.gr ο κύριος ζωγράφος. Και όποιος έχει δώσει και έναν προσωπικό αγώνα και έχει υποστεί και τις επιπτώσεις. Γιατί όταν επιλέγει κάποιος να πάει κόντρα, είναι βέβαιο ότι θα το κυνηγήσουν. Έτσι, πάμε να ακούσουμε όμως και ακριβώς πριν ένα χρόνο, στις 25 Νοεμβρίου, όχι, ναι, πριν δύο χρόνια, συγγνώμη, στις 25 Νοεμβρίου του 2024, σχεδόν δύο χρόνια, είχα βγει στο κανάλι Alert και είχα τοποθετηθεί για όλα αυτά τα ζητήματα και από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτα και από τότε μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει κάποια απάντηση, φίλοι μου. 25 Νοεμβρίου το 2024 τα έλεγε ο Γρηγόρης, αλλά ποιος τον άκουγε.
2: Θα έπρεπε να ταθεί κατά, αλλά από ό,τι φαίνεται εμπλέκονται αυτά τα δύο θέματα που συζητάτε, διότι τα συμφέροντα είναι πάρα πολλά και πάρα πολλοί είναι και οι άνθρωποι που εμπλέκονται σε αυτά τα συμφέροντα. Δηλαδή, αναφέρατε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος δεν είναι μόνος του, έχει και ανθρώπους γύρω του. Και αν θυμάστε, είχα αποκαλύψει ένα συγκεκριμένο σκάνδαλο, το σκάνδαλο το Ψίδι, στο οποίο δύο άτομα του Βαρθολομαίου είχαν και αυτά μετοχές σε τουρκική εταιρεία που έβγαζε θεωρήσεις εισόδου για αυτούς τους παράτυπους μετανάστες.
3: Βίζες δηλαδή.
2: Επίσης, βέβαια. Επίσης,
3: απάντηση είχες, Γρηγόρη, για αυτό το σκάνδαλο?
2: Όχι, δεν είχα απάντηση. Και είναι πάρα πολύ
4: σοβαρά. Τι απάντηση να έχει ο Χριστιανός? Αυτοί κλείβονται εκεί πέρα. Τι απάντηση να... Γρηγόρη, υπάρχει και συνέχεια στο θέμα το Ψίδι. υπάρχει συνέχεια, την οποία την έχεις και δεν είχαμε τη δυνατότητα. Έχουμε δύο λεπτά. Πες μας για την υπόθεση του Τοξίδη. Τι έγινε με αυτή την ιστορία?
2: Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Στην Θράκη, λοιπόν, πέρα από τον Τοξίδη, ο οποίος έχει μετοχές σε τουρκική εταιρεία, είτε αυτός είτε η γυναίκα του, όπως και να έχει, είναι παράνομο, στη Θράκη δραστηριοποιούνται διάφορες κλίκες, οι οποίες συσχετίζονται με όλους αυτούς, όπως ανέφερα πριν, για τις οποίες κλίκες υπάρχουν κάποια ηχητικά ντοκουμέντα, στα οποία ακούγονται διάφορα τρελά πράγματα. Ακούγεται, για παράδειγμα, ότι κανονίζουν βάρδιες αστυνομικών, ακούγεται να κανονίζουν βάρδιες τελωνίου, δρομολόγια οδηγών, το ποιος θα πάρει λεφτά για την παράνομη μετανάστευση. Και σε όλα αυτά φυσικά εμπλέκονται στελέχη του λιμενικού, στελέχη του τελωνίου, της αστυνομίας και κυρίως στελέχη της ΕΕΠ Αλεξανδρούπολης. Δηλαδή, ανοιχτά ρωτάω πλέον, τι έχει να πει για όλα αυτά ο Γιάννης ο Ρουμπάτης? Τι έχει να πει ο πρώην αστυνομικός της ΕΕΠ, ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ?
4: Ο Ρουμπάτης κάνει δουλειές με το Κατάρ, με τους φίλους των Τούρκων, με το Αζερμπαϊτζάν και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
2: Βέβαια, βέβαια, το ξέρω, το ξέρω, το μάθαμε κι αυτό. Τι έχει να πει ο πρώην αστυνομικός διευθυντής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Μενεξίδης? Τι έχει να πει οι δικηγόρος του κύριου Τοξίδη? Τι έχουν να πούνε οι κουμπάροι, τα αδέρφια και όλο αυτό το παρεάκι εκεί πέρα? Δεν έχουμε μάθει τίποτα ακόμα, δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Επίσης, θέλω να ρωτήσω και το τι έχει να πει ο Νικήτας ο Κακλαμάνης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είναι κουμπάρος του Χριστόδουλου Τοξίδη, που όταν ήταν δήμαρχος Αθηναίων τον είχε σαν ειδικό συνεργάτη και είχαν μια χυψή συνεργασία. Επίσης, δεν θεωρώ τυχαίο το ότι ο αδερφός του Περιφερειάρχη Θράκης έχει εταιρεία σύντησης, ακούστε εδώ, η οποία ταΐζει τα kit, τα hotspot, όλα τα σχολεία της Κομωτινής και όλα τα σχολεία του Εύρου. Επίσης, δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι ο Περιφερειάρχης Θράκης κατηγορείται για σωματική βλάβη και κάκωση κεφαλής με χτυπήματα απέναντι σε μια κτηματομεσήτρια της περιοχής, και ακόμα αυτό το δικαστήριο δεν έχει γίνει γιατί έχει πάρει αναβολές. Δηλαδή, μπορώ εγώ σαν Έλληνας πολίτης να τα μάθω όλα αυτά μέσα σε 4 ώρες από το διαδίκτυο και να αντλήσω τα στοιχεία, και δεν μπορεί κάποιος εισαγγελέας να καλέσουν τον Γιάννη τον Ρουμπάτη, τον πρώην διοικητή της ΕΥΠ, να δώσει εξηγήσεις για όλα αυτά τα ηχητικά που υπάρχουν αναρτημένα στο διαδίκτυο, να μας εξηγήσει ο κύριος Τοξίδης και εμάς και στο δικαστικό σώμα ποιοι είναι αυτοί οι κοντινοί του Βαρθολομαίου, τι δουλειές έχει με τις τουρκικές εταιρείες, τι μετοχές έχει μεταβιβάσει, τι περιμένουν δηλαδή, να περάσουν 20 χρόνια και να χαθεί το θέμα στο παρελθόν? Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα.
3: Είναι
2: και
3: είναι καλό σημασίας.
2: Που δίνεται χρόνο να τα πούμε.
3: Είναι βέβαια, εθνική
2: σημασία. Και εμπλέκονται πάρα πολλά πρόσωπα. Εμπλέκονται πάρα πολλά πρόσωπα. Και δυστυχώς για άλλη μια φορά συναντάμε μια δικαιοσύνη η οποία δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, τη δουλειά της.
0: Και μαθαίνουμε τώρα ότι έχει και 38 μέχρι 47 εκατομμύρια σε αυτή την εταιρεία. Έσοδα. Όχι κερδί, έσοδα. Τρέλα σε πιάνει. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης, φίλη μου. Καθημερινά, 1 με 4 μας έχουν πέσει τα αυτιά και τα μαλλιά με όλα αυτά που συμβαίνουν. Έτσι. Λοιπόν, θα βάλω τώρα λίγο τσιτιρίδι με μπαϊρακτάρι για να συνέλθω. Γιατί θα μας χαζέψουν αυτοί. Λίγο τσιτιρίδι μπαϊρακτάρι μπορούμε να έχουμε. Για να πάμε και στην τρίτη ώρα που θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Παπα...
5: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
6: Ραδιόραμα.
5: Πάθος. Πάθος.
6: Ραδιόραμα.
5: Πάθος για ραδιόφωνο.
7: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.
8: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
9: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
8: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
9: Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
10: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
6: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
11: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
12: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
11: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
12: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
11: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
12: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
13: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
12: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
13: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
14: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
15: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
16: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
17: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
16: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
17: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
16: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
18: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
19: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
20: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
21: Πώς κοιμήθηκες χθες?
22: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
21: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
23: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
21: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
23: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
24: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
25: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
24: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
25: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
24: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
25: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
24: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
25: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
24: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 27-20.
25: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
26: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7
27: που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6 κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
28: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
29: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
30: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
31: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
30: Τι διαβάζεις?
31: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
32: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
33: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μην ψάχνεις, πας Ντουγρού στην Καπ Καρ όλες τις εποχές. Cup Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας, σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών. Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cup Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
2: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούρια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
3: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ηλία Παπαγγελή, που είναι ο πατέρας της 18χρονης Αναστασίας που δολοφονήθηκε στα Τέμπη. Καλησπέρα κύριε Παπαγγελή.
4: Καλησπέρα κύριε Θεράτη, καλησπέρα σε όλους.
3: Κύριε Παπαγγελή, θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας και να μας εξηγήσετε τι ακριβώς έχετε ζήσει και πού ακριβώς έχει φτάσει αυτή τη στιγμή η δίκη. Ας το πάρουμε από την αρχή. Ας πάμε από την πρώτη μέρα. Πόσα πράγματα ζήσατε και πόσο άδικο είναι όλο αυτό που συναντάει και ο ελληνικός λαός.
4: Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω, που δεν τελειώνει.
3: Πώς, λοιπόν, α πάμε από την πρώτη μέρα αν θέλετε.
4: Ας πάμε λοιπόν από το ότι για 12 λεπτά δύο αμαξοστοιχίες σε πορεία σύγκρουσης και δεν κατάλαβε κανείς τίποτα. Γιατί δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα ασφαλείας. Τα συστήματα ασφαλείας έπρεπε να έχουν λειτουργήσει 10 χρόνια πίσω. Από το 2007 μάλιστα υπογράφηκε η πρώτη σύμβαση με την Alstom να ανατάξει τα συστήματα ασφαλείας. Δεν κατάφερε να τα ανατάξουν μαζί με τον άκτορα και την τομή. Δεύτερη σύμβαση, γνωστή 717 το 2014, παρατάσεις επί παρατάσεων. Μέσα στο κατηγορητήριο αναφέρεται πάρα πολλές φορές ότι οι εταιρείες εκτός από την Alstom δεν είχαν την τεχνογνωσία να κάνουν, να τοποθετήσουν τα συστήματα ασφαλείας. Έκαναν κακοτεχνίες, πειραματισμούς, ξαναγύρναγαν πίσω. Έπαιρναν άλλες εταιρείες να τους βοηθήσουν, όπως είναι η Κόμελ, που έχει έδρα το Βόλο. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που γνωρίζουμε. Στις 19 Εβδόμου του 19, πάει και η τηλεδιοίκηση στη θέση Ζάχαρη της Λάρισας. Ήταν μόλις ξεκινούσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και δεν κατάφεραν ή δεν ήθελαν να την ανατάξουν, να τη διορθώσουν. Εάν το είχαν κάνει, έστω ένα σύστημα ασφαλείας μπορεί να εμπόδιζε αυτό που συνέβη. Δεν έκαναν όμως ούτε αυτό. Στη συνέχεια να μιλήσουμε για το βράδυ της σύγκρουσης.
3: Ναι. Πώς ενημερωθήκατε?
4: Έβλεπα τηλεόραση, διεκόπη το πρόγραμμα. Είπαν για μια εκτροχιασμό στην αρχή. Άρχισα να παίρνω την Αναστασία μου τηλέφωνο. Δεν απαντούσε. Έβαλα και την αδερφή της στη Λάρη, στην Θεσσαλονίκη. Τους σπούδαζαν μαζί, έμενα στο ίδιο σπίτι. Να την παίρνει και αυτή. Δεν απαντούσε. Μετά από 10 λεπτά ξανά διακοπή του προγράμματος και μιλούσε για μετοπική σύγκρουση δύο αμαξοστοιχειών. Τότε ξύπνησα τη σύζυγο που κοιμόταν, γιατί ξυπνάει 6 ώρα το πρωί. Της είπα κάτι συνέβη με το τρένο της Αναστασίας. Σήκω να φύγουμε. Φύγαμε 12 η ώρα και φτάσαμε στη Λάρισα 3.30 το πρωί. Πήγαμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Είχε μαζευτεί κόσμος. Ήταν κάποιος εκεί με μια λίστα των τραυματιών, έλεγε ονόματα, δεν ήταν η Αναστασία. Μας είπαν να πάμε και στο κρατικό νοσοκομείο της Λάρισας. Πρώτη φορά στη ζωή μου πήγαινα στη Λάρισα, δεν είχα ξαναπάει ποτέ, ψάχνοντας μες τη νύχτα. Πάσαμε και στο κρατικό της Λάρισας και εκεί το ίδιο κλίμα. Και εκεί φώναζαν ονόματα, δεν ήταν και εκεί. Ξανά πίσω στο νοσοκομείο το πανεπιστημιακό. Και έτσι πήγε η μέρα μας, μέχρι το μεσημέρι, ψάχνοντας μήπως είμαστε τυχεροί, μήπως είχε πάθει αμνησία, μήπως νοσηλευόταν σε κάποιο νοσοκομείο της περιφέρειας, του Βόλου, της Καρδίτσας, των Τρικάλων, της Θεσσαλονίκης και είχε χτυπήσει και δεν ήξερε το όνομά της. Μέχρι που στις 4-5 το απόγευμα, έξω από το Γενικό Κρατικό Λάρισας ήρθε ένα μεγάλο φορτηγό, ψυγείο και με μανούβρες κατέβηκε κάτω στο νεκροτομείο. Και εκεί καταλάβαμε ότι η Αναστασούλα μας ήταν εκεί μέσα. Στη συνέχεια μας είπαν να δώσουμε DNA, πήγε η σύζυγος, έδωσε DNA. Μας είπαν ότι θα μας ειδοποιήσουν, πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο που μας είπε ο Δήμος Λαρίσης να πάμε για να διανυκταρεύσουμε. Μπαίναμε εκεί το βράδυ, πολλοί κόσμος, αμίλητοι όλοι. Τυπνήσαμε το πρωί, μια πολύ βροχερή και κρύα μέρα. Ξαναπήγαμε στο κρατικό της Λάρισας. Υπήρχε εκεί πέρα ένα... μας είπαν ότι να πάμε στο αμφιθέατρο, να μας ενημερώσουν. Ήταν εκεί η κυρία Ζωηράπτη, ήταν ο υπεύθυνος των διασωστών, ήταν πιθανόν ήταν και ο κύριος Πλεύς, δεν θυμάμαι καλά. Μας είπαν ότι οι πιθανότητες για επιζώντες έχουν τελειώσει, έχουν σβήσει και πλέον μιλάμε για νεκρούς. Και πώς θα το διαχειριστούμε. Φύγαμε την Πέμπτη το απόγευμα για την Αθήνα, γιατί είχαμε και 3 παιδιά πίσω που περίμεναν, τα 2 μικρότερα. Περιμέναμε πλέον το τηλεφώνημα για την πιστοποίηση του DNA και το δεύτερο τηλεφώνημα, αυτό έγινε την Παρασκευή, και το άλλο τηλεφώνημα έγινε την Κυριακή το βράδυ, που μας είπαν ότι η Αναστασούλα έφτασε στον ακορδαφείο του ζωγράφου. Και πήγαμε μες τη νύχτα να τη δούμε, σε μια τεράστια αίθουσα σκοτεινή, ήταν με το άσπρο φέρετρο μόνο του μες στη μέση. Πήγαμε, το αγκαλιάσαμε, το είδαμε, τους είπα να το ανοίξουμε, μας είπαν να απαγορεύεται, κοίταξα, ήταν με σιλικόνι και βίδες, δεν γίνεται να το ανοίξουμε, είδα το ταμπελάκι της, έλεγε το όνομά της. Μας δώσανε μια σακούλα διάφανη με τα παπούτσια της και τα σκουλαρίκια της. Και όταν έφτασα στο ιατρείο, δεν ήθελα να τα φέρω σπίτι, άνοιξα τη σακούλα και ένα εκνέφωμα με πήρε στο πρόσωπο, τσούξαν τα μάτια μου. Ήταν κάτι σαν μεταξύ βενζίνης και ενοπνεύματος.
3: Μέσα αυτή τη σακούλα τι υπήρχε, τα πράγματα της Αναστασίας?
4: Μόνο τα παπούτσια της και τα σκουλαρίκια της.
3: Μόνο τα παπούτσια και τα σκουλαρίκια, και μόλις ανοίξατε τη σακούλα, νιώσατε αυτή τη, μυρίσατε αυτό το πράγμα?
4: Ναι, ναι.
3: Άρα ήταν και ποτισμένα από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Ήταν ποτισμένα, ναι.
3: Και είναι αυτή τη μυρωδιά, βλέποντας... συγγνώμη κύριε Παπαγγελή, γιατί έχουμε και άλλες καταγγελίες. Αυτή τη μυρωδιά πώς μπορείτε να την περιγράψετε?
4: Κάτι μεταξύ ενοπνεύματος και βενζίνης, έτσι ένα μείγμα. Που ήταν πολύ πτυτικό όταν την άνοιξα, σαν να με έκαψε στο πρόσωπο. Τσούξαν τα μάτια μου. Γιατί όταν ήταν κλειστή η σακούλα, ήταν σαν βρεγμένα τα παπούτσια και νόμιζα ότι είναι νερά από αυτά που ρίχνει η πυροσβεστική. Όμως δεν ήταν νερά, ήταν κάποια χημική ουσία.
3: Αυτά τα έχετε καταθέσει κάπου, ας πούμε, τα πράγματα?
4: Βέβαια, τα έχω καταθέσει. Τώρα τι θα βγει, δεν ξέρω.
3: Ναι.
4: Αυτά λοιπόν για εκείνη τη στιγμή, για εκείνες τις οδυνηρές στιγμές. Και βλέποντας μετά τις εικόνες και βλέποντας τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, κατάλαβα ότι εμείς τρέχαμε στα νοσοκομεία και στα νεκροτομεία να βρούμε τα παιδιά μας. Αυτοί από την πρώτη, δεύτερη, τρίτη ώρα προσπαθούσαν να συγκαλύψουν, να κάνουν, να κρύψουν ή να κρύψουν, που από ό,τι φαίνεται κάποιο λαθρέο εμπόριο, κάποιες λαθρές χημικές ουσίες που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί. Γι' αυτό και έφεραν και το φορτωτή στις 2.30 το πρωί. Και φανταστείτε τώρα έναν τραυματία καταπλακωμένο που να έχασε τις αισθήσεις του, να τις βρήκε τις αισθήσεις του στην πορεία και να φώναζε βοήθεια. Ποιος να ακούσει με έναν φορτωτή και τα φορτηγά να δουλεύουν και να πηγαίνουν να έρχονται? Δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο. Έχουμε δει τα κτίρια που πέφτουν από σεισμό ή από οτιδήποτε άλλο, για 24 ώρες δεν μετακινείται τίποτα. Κάνουν απόλυτη ησυχία για να ακούσουν ίσως κάποιον που επιζεί και ζητάει βοήθεια. Εδώ στις 4, στις 5 ώρες πήγε ο φορτωτής και άρχισε να σκάβει. Δίθεν να πατήσουν οι γερανοί, δίθεν να σκώσουν τα βαγόνια, μήπως κάτω από τα βαγόνια υπήρχε κάποιος που είχε διασωθεί. Αν είναι δυνατόν δηλαδή, πόση κοροϊδία να αντέξουμε ακόμα. Ο φορτωτής πήγε και έπαιρνε χώματα από το σημείο που είχαν διαρρεύσει, που είχαν ποτίσει το χώμα αυτοί οι χημικοί διαλύτες. Τι ήταν αυτό, αν δεν τα μάζευαν θα ξέραμε. Τώρα κατέστρεψαν όλο το πεδίο του εγκλήματος, κατέστρεψαν όλα τα στοιχεία. Δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα.
3: Αλλίωσαν τον τόπο του εγκλήματος δηλαδή.
4: Βεβαίως. Και γι' αυτό κάποιοι συγγενείς, γιατί 27 παιδιά φαίνεται ότι επέζησαν τη σύγκρουση, είτε με μικρά είτε με μεγάλα τραύματα, αλλά κάηκαν ολοσχερός από αυτήν την πυρόσφαιρα. και πολλοί συγγενείς, η Αναστασούλα επισέπεσε η οροφή πάνω της, δεν κάηγε. Και γι' αυτό λέω ότι αν μετά από 2 ώρες πιθανόν να είχε συνέρθει να φώναζε, πες θα την ακούγε.
3: Σε ποιο βαγόνι ήταν η κόρη σας?
4: Στο βαγόνι 3, στη θέση 12.
3: Στο τρίτο βαγόνι.
4: Ναι.
3: Να κάνω μια ερώτηση. Τι πληροφορίες άλλες έχετε μάθει? Διότι τώρα που λέτε για... τώρα που περιγράφετε αυτή την κατάσταση, ένας αυτόπτης μάρτυρας μας είπε ότι μετά τη σύγκρουση οι πυροσβέστες δεν είχαν κατέβει κάτω για να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν κόσμο, διότι μάλλον είχαν κάποια πληροφορία ότι υπάρχουν χημικά στοιχεία. Έτσι το βλέπω εγώ.
4: Εντάξει, ανθρώπινο είναι αυτό, το καταλαβαίνω. Αν κατέβαιναν αμέσως, ίσως να έσωζαν κάποιους, αλλά εάν γινόταν έκρηξη θα είχαμε θύματα και πυροσβέστες. Είναι επιχειρησιακό κομμάτι, μπορώ να το δεχτώ.
3: Αλλά γιατί να γίνει έκρηξη, κύριε Παπαγγελή? Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Και έχω μάθει ότι μέσα στη δικογραφία δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα, δηλαδή είναι απίστευτο και συμβαδίζει με αυτό που λέτε για τη συγκάλυψη. Το ότι δεν παίρνουν απαντήσεις οι άνθρωποι και οι συγγενείς που έχουν απανθρακωμένους συγγενείς σε αυτόν τον τόπο του εγκλήματος.
4: Κάποιοι έχουμε πιστεί ότι ήταν χημικοί διαλύτες, πάρα πολύ πτυτικοί. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν πιστεί. Αλλά το κράτος μας λέει ότι δεν υπήρχε ούτε ξυλόλιο, ούτε τολουόλιο, ούτε βενζόλιο. Ωραία, αφού δεν υπήρχε και το κράτος το πιστεύει αυτό από την πρώτη στιγμή, γιατί δεν μας δείχνει τα διαβήματα που έχει κάνει προς τη Siemens, προς την Bayer, προς τον ΕΡΑ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων? Δεν θα έπρεπε μια επίσημη, σοβαρή κυβέρνηση, ένα Υπουργείο Μεταφορών, να ειδοποιήσει, να ρωτήσει και τους άλλους, να στείλει ένα γράμμα στον ΕΡΑ, να πει συνέβη αυτό στη χώρα μας, να στείλει στη Siemens, στην Bayer? Δεν έχουν κάνει τίποτα και φαντάζομαι ότι εάν το είχαν κάνει και αν είχα πάρει απαντήσεις ότι ναι, φταίνε τα λάδια σιλικόνης, θα το είχαν βγάλει και θα το είχαν διατυμπανίσει. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Άρα πώς λοιπόν λένε ότι όλο αυτό δημιουργήθηκε από τα έλαια σιλικόνης? Με τι το στηρίζουν? Τα έλαια σιλικόνης είναι βραδύκαυστα και τα πορίσματα και του Εωδασάμ και του Καρόνι στο συμπέρασμα λένε ότι δευτερογενώς βοήθησαν και συνέβαλαν τα έλαια σιλικόνης. Πρωτογενώς η πυρόσφαιρα οφείλεται σε άγνωστη χημική ουσία. Άρα λοιπόν τι μας λένε για βενζόλια και ξυλόλια και τολουόλια ότι δεν είναι αληθινά? Και το Γενικό Χημείο του Κράτους εκεί καταλήγει. Και μάλιστα όχι ίχνη, που είναι πάρα πολύ ελάχιστο, αλλά συγκεντρώσεις ολόλιου, ξυλόλιου, βενζόλιου και άλλων χημικών ενώσεων. Που σημαίνει ότι μπορεί να μην ήταν εμφανές στο πάνω μέρος της φορτάμαξας αυτό το φορτίο, μπορεί να ήταν κάτω από τη φορτάμαξα. Με δεδομένο ότι η πρώτη φορτάμαξα, η οποία είναι 20 μέτρα, έχει μείνει η μισή. Η άλλη μισή έχει εξαϊλωθεί. Δεν υπάρχουν κομμάτια της. Η μισή φορτάμαξα που είναι ατσάλι βαρύ έχει εξαφανιστεί. Από τι εξαφανιστεί? Από τη σύγκρουση. Από τη σύγκρουση θα είχε τσαλακωθεί. Δεν θα είχε εξαφανιστεί.
3: Ναι.
4: Και αναμένουμε το δικαστήριο να ακούσει αυτά που τους λέμε. Φαίνεται ότι τα ακούνε με προσοχή. Σημειώνουν. Είδαμε και το πόρισμα του Αριουπάγου για τον Τριαντόπουλο, που φαίνεται ότι αυτά που λέγαμε από την αρχή περί μπαζώματος, περί απόκρυψης και αλλίωσης του πεδίου του εγκλήματος, φαίνεται ότι βρίσκει πλέον και αυτιά και σκέψη στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι ένα καλό βήμα.
5: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
6: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.
7: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια!
8: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι!
9: Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
10: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
9: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
10: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 765244. 44.
9: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
10: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
11: Μάλιστα.
10: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
11: Μέρι.
10: Έλα.
11: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
10: Γιατί?
11: Παίρνω στον Καλυντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
10: Καλυντέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
11: Καλυντέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
12: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
13: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
14: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
15: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
16: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
17: Με τη μέθοδο Dallas.
16: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
17: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
16: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα,
17: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
16: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
17: Dallas.
16: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
17: Τηλέφωνα 2641-045-544
16: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
18: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
19: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410479996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
20: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
21: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνια Ρισούς. Bye bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Κορίνα, Αλέσια Βιάννη, Διάννα Καζάκου, Μιγκάτο, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
22: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
3: Σήματα ασφαλείας γενικά.
4: Ο αρμόδιος υπουργός λοιπόν είναι αδύνατο να μην ήξερε. Είχε ειδοποιηθεί και από τα συνδικάτα και από τους εργαζόμενους και από όλους με πάρα πολλούς τρόπους. Και με εξώδικα και με γράμματα και στη Βουλή και παντού ότι η κατάσταση είναι άκρως επικίνδυνη, ότι οδεύουμε σε ένα πολύ νεκρό δυστύχημα. Δεν τα λάμβανε υπόψη του, δεν ξέρω γιατί. Και φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε. Προφανώς ήξερε τα πάντα, γι' αυτό και έδινε παρατάσεις. Και μάλιστα παρατάσεις, αντί να παίρνουν πρόστιμα οι εταιρείες που δεν εκτέλεσαν και δεν τοποθέτησαν τα συστήματα ασφαλείας, έπαιρναν και μπόνους. Γι' αυτό ζητάμε από την πρώτη στιγμή να ανοίξει το τηλέφωνό του και η τραπεζική του λογαριασμή. Μπορεί να έχει δισεκατομμύρια, γιατί ξέρω ότι η οικογένειά του κάνει και άλλες δουλειές. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει εάν πήρε χορηγίες από τις εταιρείες που ήταν υπεύθυνες να τοποθετήσουν τα συστήματα ασφαλείας. Το ίδιο και για τον κύριο Μητσοτάκη. Και οι δύο ήξεραν, ο κύριος Πιλιόπουλος, ο προηγούμενος διοικητής του ΟΣΕ, έστειλε δεκασέλιδη επιστολή στον Πρωθυπουργό το 2022 ή στο τέλος του 2021 και δημοσιεύτηκε και τη διαβάσαμε ότι έλεγε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Και αντί να τον φωνάξει να του πει τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε για να μην συμβεί, τον απέλησε. Παραιτήθηκε, τον απέλησε, δεν ξέρω τι έγινε. Τα ανέλαβε μετά ο κύριος Πατέρας. Δεν πρέπει να μας εξηγήσουν τι θα πει κάποιος είναι πρωθυπουργός. Δηλαδή ο πρωθυπουργός μπορεί να σκοτώνει, μπορεί να ισοπεδώνει και να λέει στο τέλος, όπως έλεγαν άλλοι πρωθυπουργοί, εγώ πήγα σπίτι μου και είμαι εντάξει. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να ακούσουμε τι έχει να πει. Δεν λέμε ότι είναι ένοχος. Να ακούσουμε όμως την άποψή του.
3: Ναι, αλλά σύμφωνα με τον κύριο Τριαντόπουλο, σε ραδιοφωνική συνέντευξη που έχει δώσει, είχε δηλώσει το ότι την εντολή να πάει ο Τριαντόπουλος στο σημείο του την είχε δώσει ο Μητσοτάκης.
4: Γι' αυτό και ζητάμε να έρθει να απολογηθεί. Δεν λέμε ότι είναι ένοχος ή είναι η δικαιοσύνη θα αποφασίσει, αλλά να μην ακούσουμε την άποψή τους.
3: Μα βέβαια,
4: πρέπει
3: μα
4: να
3: βέβαια.
4: Ακούσουμε την άποψή τους.
3: Εφόσον εμπλέκονται πρέπει να ακούσουμε την άποψή τους. Όπως το ίδιο θα πω και για τον Κώστα Αγοραστό, για τον Βασίλη Παπαγεωργίου.
4: Για όλους, για όλους.
3: Έτσι και για τον Χαρακόπουλο και για τον Φαλάρα που ήταν συντονιστής επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος Θεσσαλίας. Όλοι αυτοί όμως δεν είναι απίστευτο το ότι πάνε για πλημέλημα σε ειδικό δικαστήριο.
4: Εφόσον 57 ανθρώπινες ζωές για αυτούς δεν είναι τίποτα, πλημέλημα. Ό,τι λένε οι νόμοι μας. Στους νόμους τους ψηφίζουν νύχτα οι βουλευτές μας. Αφού οι βουλευτές μας αποφάσισαν ότι ο θάνατος 57 ανθρώπων και 150 που πληγώθηκαν είτε σωματικά είτε ψυχικά ή και περισσότεροι είναι πλημέλημα, δηλαδή σαν να τράκαρε ένα αυτοκίνητο στη γωνία, εντάξει, ας το αφήσουν πλημέλημα. Πρέπει όμως κάποια στιγμή να δούμε ότι όλο αυτό είναι ένα στραβό θέμα και πρέπει να γίνει ανάταξη. Πρέπει τα πράγματα να μπουν στη θέση τους όπως πρέπει. Και γι' αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε ξανά από το Α. Δυστυχώς.
3: Έχετε, έχετε καταθέσει στη δίκη, κύριε Παπαγγελή?
4: Ναι, ναι, κατέθεσα την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Οι κατηγορούμενοι ήταν στη δικαστική αίθουσα?
4: Δύο, τρεις.
3: Μόνο δύο, τρεις?
4: Ναι, ναι. Έτσι είναι σε κάθε δικάσιμο.
3: Δεν έρχονται προφανώς, δηλαδή.
4: Προφανώς θεωρούν τον εαυτό τους αθώο για να μην έρχονται. Ένοχο για να μην έρχονται, δεν μπορώ να καταλάβω. Εάν θεωρούσαν τον εαυτό τους αθώο και ότι δεν έφταξαν και ότι τα έκαναν όλα σωστά, γιατί δεν έρχονται να μας κοιτάξουν στα μάτια? Να μας πούνε, ναι, εγώ τα έκανα όλα καλά. Και ορίστε και οι αποδείξεις. Όπως έρχεται ο κύριος Πατέρας. Ο κύριος Πατέρας έρχεται σε όλους τους δικασίμους. Και μας είπε ότι, ναι, εγώ προσπάθησα σε μια συζήτηση που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια που ήμουνα και ειδοποίησα και τον Πρωθυπουργό με τον Υπουργό και όλους όσους είναι πάνω από εμένα πάρα πολλές φορές και ορίστε τα έγγραφά μου. Όταν θα έρθει η σειρά του θα τα πει. Ο κύριος Πατέρας έρχεται σε κάθε δικάσιμο.

0: που θα έπρεπε να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις δικαστικές αίθουσες, όλοι αυτοί που ανέλαβαν και δεν εξήγησαν το ότι δεν επιτρέπεται να ανεβαίνουν επιβάτες σε τρένα τα οποία λειτουργούν σε ένα σιδηρόδρομο που δεν υπάρχει καν ένα αυτόματο φρενάρισμα, να το πω έτσι απλά, ένα σύστημα ETCS.
1: Μία εντολή έπρεπε να δώσουν. Και αυτό είναι η μείωση των ταχυτήτων. Εάν αυτά τα τρένα πήγαιναν με 80 χιλιόμετρα εκεί που δεν έχουν ορατότητα και με 100 εκεί που έχουν ορατότητα, δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Όμως το βράδυ πρέπει να το ταμείο να είναι γεμάτο. Αν πήγαιναν με 80 και με 100, δεν θα έκαναν 4 ώρες Αθήνα-Θεσσαλονίκη που διαφήμιζαν, θα έκαναν 6 και 7 ώρες. Αυτό δεν ήταν το ζητούμενο για αυτούς. Το ζητούμενο ήταν να μπαίνουν οι επιβάτες, ας κινδυνεύουν, νόμιζαν ότι δεν θα συμβεί ποτέ, στην τύχη τελείως, να όμως που συνέβη, αλλά τα ταμεία το βράδυ έπρεπε να είναι γεμάτα. Και γι' αυτό δεν δόθηκε ποτέ αυτή η εντολή. Δεν μιλάμε μόνο για την ανάταξη των συστημάτων που θα έπρεπε να έχει γίνει, όπως είπατε, το 16, έστω το 18.
0: Και μετά είδαμε και διάφορους δημοσιογραφίσκους και διάφορους άλλους τραγελαφικούς τύπους να βγαίνουν και να μιλάνε για θυσία, να λένε το ότι είναι συνωμοσιολόγοι όσοι λένε ότι υπήρχε, ας πούμε, η πυρόσφαιρα, να προσπαθούν να αποδομήσουν την αλήθεια, να κρίνουν με πολύ άσχημο τρόπο. Έχουμε συναντήσει ανθρώπους στην τηλεόραση να λένε δεν γίνεται να χάσει ο Μητσοτάκης τις εκλογές για ένα κολοτρένο. Μιλάμε για αλητεία, κύριε Παπαγγελή, για αλητεία.
1: Γι' αυτό μιλάμε για ένα κυβερνητικό έγκλημα και μιλάω για τις κυβερνήσεις από το 2014 μέχρι σήμερα, που και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, και αυτοί ευθύνονται, ας έχουν παραγραφεί. Η γνώμη μου είναι ότι και αυτούς πρέπει να τους ακούσουμε. Δεν μιλάμε για κρατικό έγκλημα. Κράτος είμαστε όλοι μας. Κράτος είναι και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές και είμαστε όλοι. Είναι κυβερνητικό έγκλημα. Οι δύο τελευταίες κυβερνήσεις, της Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, είναι αυτοί που ευθύνονται για αυτό που συνέβη στα Τέμπη. Και πρέπει να τους ακούσουμε. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Κανείς δεν είναι θεός ή μη θεός. Πρέπει να μας πούνε την άποψή τους.
0: Βέβαια, ο ελληνικός λαός βγήκε στους δρόμους για να υποστηρίξει την προσπάθεια. Φώναζε χαρακτηριστικά «απαιτούμε δικαιοσύνη». Συγγνώμη που το θέτω έτσι, αλλά οι περισσότεροι δεν εμπιστεύονται την ελληνική δικαιοσύνη και θεωρούν ότι η ελληνική δικαιοσύνη έχει πρόσωπα τα οποία τα χειραγωγεί αυτή η κυβέρνηση, η οποία τους δίνει και εντολές είτε να καθυστερήσουν για να προλάβουν και τις εκλογές που έχουμε τώρα στα κοντά, γιατί η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει. Και φυσικά δεν θέλουν, από ό,τι φαίνεται, να φτάσουν στο τέλος και να μπουν φυλακοί κάποιοι, γιατί είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς πώς το βλέπετε, ότι κάνανε. Λειτουργήσε σωστά η ελληνική δικαιοσύνη μέχρι στιγμής?
1: Η ελληνική δικαιοσύνη έπρεπε να έχει κινηθεί από την πρώτη στιγμή αυταπάγγελτα και να τους είχε υποπεριορισμό να μην μπορεί να τους φυλακίσει όλους, όπως έγινε και στη Σερβία, στο Νόβιζετς. Έπεσε η σκεπή και πλάκωσε 15 ανθρώπους. Φυλακίστηκαν όλοι. Και αν αποδείξουν μετά στη συνέχεια ότι είναι αθώοι, ναι, να πάνε σπίτι τους. Αλλά εδώ έχουμε το τεκμήριο της αθότητας. Μέχρι πότε δηλαδή, μέχρι να φτάσει ένας άνθρωπος 100 χρονών, θα λέμε ότι είναι αθώος, ας φταίει, μέχρι να λειτουργήσουν οι μηχανισμοί της δικαιοσύνης? Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που εκλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που εκλέγονται οι βουλευτές, να μην είναι όμοιροι των επιχειρηματιών, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που δίνονται, που δημοπρατούνται, που δίνονται τα δημόσια έργα. Πρέπει να ξεκινήσουμε από το Α, κύριε Σαρατή, δυστυχώς.
0: Υπάρχουν κάποιοι συγγενείς οι οποίοι λένε ότι τους πλησίασαν κυβερνητικοί, τους πλησίασαν γενικά πρόσωπα για να τους δωροδοκίσουν είτε για να τους προσφέρουν μια θέση, ένα μισθό, και πάρα πολλοί έχουν δηλώσει κιόλας ότι έχουν δεχθεί απειλές. Έχετε ζήσει κάτι παρόμοιο?
1: Όχι, όχι. Απειλές όχι, δεν έχουμε δεχθεί. Είχαμε μια επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας τότε, που ήρθε στο 40ήμερο μνημόσυνο, στο χωριό, στο σπίτι μας, πήγαμε στο νεκροταφείο. Μας είχε πει τότε ότι θα υπάρξουν κάποια νομική ρύθμιση για βοήθεια και για όλα αυτά. πέραν αυτού.

0: του, τίποτα άλλο. Ούτε απειλές, ούτε τίποτα. Αλλά έχω ακούσει ότι έχουν δεχτεί απειλές και κυρίως η οικογένεια του Πάνου Ρούτση. Ναι. Και με αυτοκίνητο πήγαν να τους παρασύρουν και στο σπίτι τους μπήκανε στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι λένε οι ίδιοι. Και χρήματα προσπάθησαν να δώσουν στο Πάνο. Δεν ξέρω όλα αυτά, τι έκταση πρέπει να πάρουν και ποιος πρέπει να τα διερευνήσει. Προφανώς το τμήμα εκβιαστών της αστυνομίας, δεν ξέρω. Πάντως πρέπει να ερευνηθεί και αυτό.
1: Ξέρετε κάτι, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, έτσι δεν θέλω να φανώ περίεργος, απλά επειδή το σχολιάζει η κοινωνία. Υπάρχει ένα πρόσωπο, ο κύριος Κωνσταντίνος Χρυσάγης, ο οποίος ήταν διευθυντής κυκλοφορίας και διαχείρισης χωρητικότητας του ΟΣΕ, δηλαδή ήταν υπεύθυνος για την κυκλοφορία σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, ο οποίος μετά ακριβώς από έναν μήνα από αυτό το έγκλημα έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο Λαγονίσι και αιωρούνται κάτι ερωτηματικά και εκεί πέρα. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω άμα σας φαίνεται περίεργο. Γιατί συγχαίεται σε αυτό που σας περιγράφω, συγχαίεται να πω κιόλας και ένα παρόμοιο περιστατικό με τον επιθεωρητή κυκλοφορίας, που κι αυτός ο κύριος Δημήτρης Νικολάου, ο οποίος ήταν προϊστάμενος επιθεώρησης στη Λάρισα, που και εκεί έχουμε έτσι κάποιες, ας πούμε, κάποια ερωτηματικά για τον τρόπο λειτουργίας και το τι ακριβώς συνέβη.
0: Και ο επιθεωρητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο κύριος που πέθανε 8 μέρες πριν γίνει το δικαστήριο και έρθει να καταθέσει, 55 χρονών.
1: Βέβαια. Ήταν
0: ο λόγος μηχανικός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που ξεκίνησε το δικαστήριο, ζήτησαν οι δικηγόροι μας να δούνε το πιστοποιητικό θανάτου, δεν υπήρχε πιστοποιητικό θανάτου, ζήτησε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, έστειλε κάποιον και έφερε ένα πιστοποιητικό θανάτου, το οποίο δεν είχε αιτία θανάτου. Τα πιστοποιητικά, αν έχετε δει θανάτου, γράφουν αιτία θανάτου πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Ποια αιτία, δηλαδή, οδήγησαν στην απώλεια της ζωής. Ήταν ένα λευκό, με το όνομά του μόνο, πιστοποιητικό θανάτου. Χωρίς αιτία θανάτου.
1: Απίστευτο.
0: Αυτό δεν είναι περίεργο?
1: Απίστευτο είναι. Να πούμε για να μην έχει παρεξηγηθεί ότι ο κύριος Δημήτρης Νικολάου δεν έχει συγχωρεθεί. Είναι ζωντανός, απλά είναι με κατοίκον παρελθόν. Απλά ήταν μαζί με τον επιθεωρητή κυκλοφορίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Χρυσάγη, ο οποίος, σας είπα, είχε χαρακτηριστικό ρόλο. Και εγώ προσωπικά, προσωπική μου άποψη είναι, δεν θεωρώ ότι είναι όλα τυχαία, δεν συμβαίνουν όλα τυχαία. Γιατί έχω παρατηρήσει και μια άλλη υπόθεση, και αυτό αφορά την ελληνική δικαιοσύνη, κύριε Παπαγγελή, γι' αυτό το αναφέρω. Την υπόθεση της κυρίας Αποστολάκη, η οποία κυρία Αποστολάκη ήταν η γυναίκα που ξεκίνησε την πρώτη ποινική δίωξη απέναντι στο Υπουργείο Μεταφορών, και μετά από 1,5 μήνα βρέθηκε ο γιος της στον Τύρναβο, να μην περιγράψω περισσότερο. Άλλοι λένε σκοτωμένος, άλλοι λένε δολοφονημένος. Υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές. Πάντως το ανθρωποκτονιών δεν το έχει αναλάβει το θέμα. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ίσως και παραδειγματισμός για να δουν και οι υπόλοιποι εισαγγελείς το ότι αν κινηθούν με συγκεκριμένο τρόπο θα έχουν πρόβλημα. Έτσι μπορώ να θεωρήσω εγώ με την προσωπική μου άποψη. Εσείς τι λέτε?
0: Εγώ λέω ότι μία μαφία έχει σκεπάσει τη χώρα και προσπαθεί να την κάνει να λειτουργήσει με τους δικούς της κανόνες. Και αυτό είναι που πρέπει να πολεμήσουμε όλοι μαζί. Αλλά όλοι μαζί. Δεν γίνεται δηλαδή να βλέπουμε τέτοια πράγματα, να τα σκεπάζουν, να παραπλανούν, να λένε ψέματα, διαρκώς ψέματα, νομίζοντας ότι εμείς είμαστε χαχάλοι, ότι δεν καταλαβαίνουμε, ότι γυρίσαμε από το βουνό χτες. Ζούμε μες στην κοινωνία, βλέπουμε, ακούμε, διαβάζουμε, συζητάμε, ακούμε απόψεις. Δεν μπορεί όλα αυτά και οι περισσότεροι άνθρωποι να λένε ότι μια μαφία έχει σκεπάσει τη χώρα και να μην κινείται τίποτα, να μην αλλάζει τίποτα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Έρχονται και άλλα παιδιά πίσω. Έρχονται και άλλες γενιές και άλλοι νέοι που θα μπαίνουν στα τρένα και στα αεροπλάνα και στα καράβια. Δεν μπορεί να είναι όλα στην τύχη. Έχουμε χρέος απέναντί τους να τους παραδώσουμε κάτι καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε.
1: Μέχρι και σήμερα πάντως ένα τμήμα του σιδηρόδρομου δεν είναι ασφαλές, δεν έχει τα σωστά συστήματα ασφαλείας, δεν έχει ολοκληρωθεί όλο αυτό που περιγράφανε όσοι κυβερνούν τον τόπο, Και είναι ακραίο το ότι ακόμα επιτρέπεται να κυκλοφορούν άνθρωποι με τα τρένα μετά από ό,τι έχει γίνει. Δηλαδή, όχι απλά δεν διορθώσανε κάτι, ενώ λέγανε ότι θα διορθώσουνε, επιτρέπουν ακόμα και στον κόσμο να μπαίνει σε αυτά τα τρένα.
0: Ναι, διάβαζα πριν μερικές μέρες την ανακοίνωση πάλι του Σωματείου των Εργαζομένων ότι ναι, μεν τοποθετήθηκαν τα συστήματα ασφαλείας, αλλά δεν λειτουργούν. Δεν ξέρουν να τα λειτουργήσουν. Δεν ξέρω. Πάντως ο κόσμος συνεχίζει να μπαίνει. Δεν φοβούνται, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Παπαγγελή, για όλους αυτούς που μας ακούνε, διότι καλός ή κακός είστε ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται, πηγαίνει κόντρα στο σύστημα, προσπαθεί να αναδείξει την αλήθεια μέσα σε όλο αυτό το ψέμα που υπάρχει, και θεωρώ το ότι είστε ένας άξιος υπερασπιστής όλων αυτών των συγγενών, γιατί υπάρχουν και κάποιοι συγγενείς που από τον κόσμο κρίνονται διαφορετικά, ότι δεν μας τα λένε καλά, ότι έχουν αποδεχθεί κάποια πράγματα. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία φυσικά να σας βάλω να σχολιάσετε τους υπόλοιπους. Απλά θέλω να μου πείτε αντικειμενικά και ειλικρινά, αν πιστεύετε ότι θα δικαιωθείτε σε αυτή τη χώρα. Ένας Θεός τι λέει χώρα.
0: Εάν αλλάξει το σύστημα διακυβέρνησης, θα αλλάξει και η ψυχολογία του κόσμου και των δικαστών και όλων. Μόνο τότε. Αλλιώς δεν πιστεύω. Υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται, που εκβιάζονται. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν γίνεται δηλαδή μια τόσο σοβαρή υπόθεση, τόση θάνατη, και σήμερα που μιλάμε να μην είναι κανείς τιμωρημένος. Κανείς τιμωρημένος για 57 ανθρώπους που τους έστειλαν στην νεκροταφεία, γεμίσαν την νεκροταφεία της χώρας, και δεν είναι κανείς τιμωρημένος. Τι να πω. Ας ελπίσουμε ο κόσμος να σκεφτεί, να καταλάβει τι έχει συμβεί, τι πρόκειται να συμβεί εάν εξακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο, και να πάρει τις αποφάσεις του και να πράξει αυτό που λέει η συνείδησή του, και είναι η μέρα των εκλογών. Δεν έχουμε άλλο όπλο. Δυστυχώς, μόνο με τις εκλογές μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση.
1: Κύριε Παπαγγελή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
0: Εγώ, να είστε καλά.
1: Υγεία, ευλογία, υπομονή και κουράγιο. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Ηλία Παπαγγελή, τον πατέρα της αδικοχαμένης 18χρονης Αναστασίας, σε αυτό το έγκλημα στα Τέμπη. Τρομακτικά πράγματα ακούμε. Απίστευτο. Το ότι μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας, μας κοροϊδεύουν κυριολεκτικά μέσα στα μούτρα μας, μας λένε και ψεύτες από πάνω, πάνω μας βγάλουν και τρελούς. Και φυσικά γιατί ο καθένας λέει την ιστορία όπως το συμφέρει. Δηλαδή σήμερα θα βγει κάποιος, θα σου πει τα πράγματα έτσι όπως το συμφέρει να στα πει. Αύριο θα τα πει διαφορετικά. Μεθαύριο θα σου πει εγώ δεν τα είπα ποτέ. Έτσι λειτουργεί ο νεοέλληνας. Έτσι λειτουργεί. Και έχουμε ζήσει και συγγενείς που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Όχι ο κύριος Παπαγγελής, άλλοι άνθρωποι. Μία λέγανε υπάρχει ξυλόλιο, υπάρχει το παράνομο φορτίο. Μετά λέγανε δεν υπάρχει ξυλόλιο, είναι τρελοί όσοι λένε για ξυλόλιο. Και γενικά υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που κάνουν κολοτούμπες. Κάνουν κολοτούμπες για κάποιο λόγο. Κάνουν κολοτούμπες γιατί έπεσε κάνα μπικικίνι. Αλλάξανε ρότα. Τι γίνεται. Τι γίνεται, γιατί σε αυτή τη μάχη υπέρ της αλήθειας υπάρχουν πολλοί ψεύτες και υπάρχουν βαλτοί ψεύτες. Και αυτό είναι το χειρότερο. Όπως υπάρχουν βαλτά πιόνια στην πολιτική σκηνή, τα οποία τα εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση για να μπορέσει να αποκτήσει το ποσοστό που θέλει για να ξανακυβερνήσει. Γιατί και αυτό υπάρχει. Πιόνια της κυβέρνησης που τους έχουν πιασμένους από παντού και τους χρησιμοποιούν για να σπάσουν την ενότητα. Έτσι υπάρχουν και βαλτά τρολάκια και βαλτοί ψεύτες της κυβέρνησης και ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της, ο οποίος προσπαθεί να μηδενίσει κάθε προσπάθεια, να λασπώσει κάθε άνθρωπο που λέει αλήθεια και να πολεμήσει με αυτόν τον τρόπο την αλήθεια την ίδια. Να διαστρεβλώσει δηλαδή. Και να είσαι εσύ από τη μία πλευρά και να φωνάζεις και να λες επί 3 χρόνια, 4 χρόνια σχεδόν, από την πρώτη μέρα, το ότι παιδιά, το και το, υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες, μιλάνε για χημικά, μιλάνε για μυρωδιές. Και να έρχονται οι βαλτοί ψεύτες σε αυτούς τους χαζούς εκεί πέρα έξω που δεν έχουν αντίληψη και παπαγαλίζουν ό,τι ακούνε και να τους λένε «Έλα ρε το Σερέτη ακούς το συνωμοσιολόγο, έλα ρε το Σερέτη ακούς, ο οποίος είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι το άλλο». Και να αναπαράγει ο χαζός νεοέλληνας, το λέω έτσι ευθέως, ο χαζός νεοέλληνας, τα ψέματα όλων αυτών που είναι βαλτοί. Βλέπεις τώρα, δεν έχει κάποιος κανέναν άλλο ταλκά, βρίζει εμένα όλη μέρα. Γιατί να με βρίζει εμένα? Τι του έχω κάνει εγώ και με βρίζει? Επειδή λέω την αλήθεια? Επειδή τους πονάει η αλήθεια? Επειδή αυτό το κράτος και αυτή η κυβέρνηση θέλουν όλους να τους έχουν φημωμένους με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο? Κόντρα στο σύστημα καθημερινά μία με τέσσερις, Γρηγόρης Σερέτης, δεν σταματάμε ποτέ. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη κυματίζει ψηλά. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδικής στους 98 και 8. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Flash Κρήτης στους 95 και 8. Νότος News στους 97 και 8. Νέο FM 103 και 3 στη Θεσσαλία. Καλό μεσημέρι από εμάς, θα τα ξαναπούμε αύριο. Βάλε ένα τσάμικο για τον Νικολάκη, τον Μερακλή. Τον αετό δώσε. Έλα Νικολάκη γερανίστα. Ψηλά το κεφάλι!

0: στους 101,7 και radioorama.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Έντονη συζήτηση προκαλεί το περιστατικό τραυματισμού μαθητή στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου όταν παράθυρο έπεσε πάνω του. Το γεγονός επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών κτηρίων και της ανάγκης για συστηματικούς ελέγχους και συντηρήσεις. Με ανακοίνωσή του, το Συμβούλιο Ετωλοκρανίας της ΚΝΕ ζητά να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών. Παράλληλα, καλεί τους μαθητές να συμμετάσχουν στα παρεκπαιδευτικά συλλαλητήρια της 4ης 21 Οκτωβρίου. Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη να ελέγχονται οι σχολικές εγκαταστάσεις ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι για την εκπαιδευτική κοινότητα. Ενημερωτική δράση για την υπέρταση περιλαμβάνεται στις πρόσφατες τοπικές ειδήσεις του Αγρινίου. Η ενημέρωση για την αρτηριακή πίεση και τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου αποτελεί σημαντικό μέρος της πρόληψης, ιδιαίτερα για τους πολίτες που δεν γνωρίζουν ότι μπορεί να έχουν αυξημένη πίεση χωρίς εμφανή συμπτώματα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται από τους διοργανωτές για τις ακριβείς ώρες, το χώρο και τις δυνατότητες συμμετοχής στη δράση. Ενημέρωση για την αναβάθμιση της εφαρμογής Αγρίνιο Smart City εξέδωσε ο Δήμος Αγρινίου. Η νέα έκδοση αφορά την εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης και συνοδεύεται από οδηγίες προς τους χρήστες. Οι οδηγοί και οι κάτοικοι που χρησιμοποιούν την υπηρεσία καλούνται να συμβουλευτούν τις σχετικές οδηγίες του Δήμου ώστε να ενημερωθούν για τη λειτουργία της εφαρμογής και τη διαδικασία χρήσης της. Η αξιοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών στην καθημερινότητα των πόλεων αποτελεί ένα από τα εργαλεία για την καλύτερη εξυπηρέτηση δημοτών και επισκεπτών. Το ζήτημα του καταφυγίου αδέσποτων ζώων και των καθυστερήσεων που έχουν καταγραφεί απασχολεί την τοπική επικαιρότητα. Σε σχετική συνέντευξη, ο Παναγιώτης Μαρνέζος αναφέρεται στο καταφύγιο, στις δυσκολίες που υπάρχουν και στις πρωτοβουλίες του Δήμου Αγρινίου. Η διαχείριση των αδέσποτων αποτελεί ζήτημα που αφορά τόσο την προστασία των ζώων, όσο και την ασφάλεια και την καθημερινότητα των πολιτών. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην πορεία των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων και στην αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν καταγραφεί. Σημαντική πολιτιστική και επιστημονική δραστηριότητα προγραμματίζεται στο Μεσολόγγι με το Επιστημονικό Συνέδριο της Εκκλησίας της Ελλάδος να είναι αφιερωμένο σε συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων. Το συνέδριο εντάσσεται στις δράσεις που αναδεικνύουν την ιστορική σημασία της εξόδου και τη συμβολή του Μεσολογγίου στην Ελληνική Επανάσταση. Η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των ανθρώπων της επιστήμης, της ιστορίας και της Εκκλησίας, ενώ παράλληλα ενισχύει το ρόλο της Ιεράς Πόλεως ως κέντρο ιστορικής μνήμης. Η έκθεση του Νίκου Αλιάγα με τίτλο «Μεσολόγγι, γη της ελευθερίας» παρουσιάστηκε στο Παρίσι μεταφέροντας στο εξωτερικό εικόνες και συμβολισμούς που συνδέονται με την ιστορία και την ταυτότητα της Ιεράς Πόλεως. Η παρουσίαση εντάσσεται στις προσπάθειες ανάδειξης της ιστορικής μνήμης του Μεσολογγίου και της διεθνούς απήχησης της ιστορίας του. Η επέτειος των 200 ετών από την έξοδο προσφέρει την ευκαιρία να προβληθεί η πόλη όχι μόνο ως τόπος ιστορικών γεγονότων, αλλά και ως ζωντανό σημείο πολιτισμού και συλλογικής μνήμης. Στην τοπική πολιτιστική επικαιρότητα βρίσκονται οι δραστηριότητες που συνδέονται με τον κήπο των ηρώων και την ιστορία του Μεσολογγίου. Παράλληλα, δημοσιεύτηκαν ενημερώσεις για εκδηλώσεις που αναβάλλονται, γεγονός που καθιστά αναγκαία την επικοινωνία των ενδιαφερομένων με τους διοργανωτές πριν από οποιαδήποτε μετακίνηση. Η πολιτιστική κίνηση στην περιοχή παραμένει αυξημένη με δράσεις που συνδέουν την ιστορία, την τέχνη και την τοπική κοινωνία. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες καθαρισμού ρεμάτων στην Ατωλοκρανανία στο πλαίσιο παρεμβάσεων της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι εργασίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στο ρέμα Δρυμού που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας. Οι καθαρισμοί των ρεμάτων έχουν ιδιαίτερη σημασία κατά τη φθινοπορεινή περίοδο όταν οι βροχοπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν αυξημένη απορροή υδάτων και προβλήματα σε κατοικημένες περιοχές, δρόμους και αγροτικές εκτάσεις. Η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων εξαρτάται και από τη συντήρηση των υποδομών και την έγκαιρη αντιμετώπιση σημείων που παρουσιάζουν προβλήματα. Στην προστασία της ελαιοπαραγωγής επικεντρώνεται η νέα ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την Ετωλοκρανία. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας ανακοίνωσε την έναρξη δολωματικών ψεκασμών στους ελαιώνες από την 5η 15 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου. Οι παραγωγοί καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών για τις περιοχές εφαρμογής και τις σχετικές οδηγίες. Η προστασία του ελαιοκάρπου είναι σημαντική για την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου και για το εισόδημα των παραγωγών της περιοχής. Ο Δήμος Ξηρομέρου υπενθυμίζει στους μελισσοκόμους την υποχρέωση υποβολής της ετήσιας δήλωσης των κατεχόμενων κυψελών. Η διαδικασία αφορά τους επαγγελματίες και τους υπόλοιπους υπόχρεους μελισσοκόμους και συνδέεται με την καταγραφή και την παρακολούθηση της μελισσοκομικής δραστηριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις προθεσμίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη δήλωσή τους. Στον Πλάθρο Ναυπακτίας θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος σταθμός των διαλόγων για την ορεινότητα με τη συμμετοχή της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών και εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ορεινές κοινότητες, όπως η καθημερινότητα των κατοίκων, η ανάπτυξη, η πρόσβαση σε υπηρεσίες και οι προοπτικές παραμονής του πληθυσμού στην Ήπεθρο. Η συζήτηση για την ορεινότητα αφορά άμεσα και την Ετωλοκαρανία, καθώς αρκετές κοινότητες της Ναυπακτίας αντιμετωπίζουν τις δικές τους ιδιαίτερες ανάγκες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν περιοχές της Δυτικής Ελλάδας προκάλεσαν πλημμυρικά προβλήματα και κατολισθήσεις. Στην περιοχή της Τιμπού Καμφυλοχίας καταγράφηκαν προβλήματα από τη συσσόρευση νερού, ενώ αναφέρθηκαν δυσκολίες στο οδικό δίκτυο και κλειστό δρόμο στο Μοναστηράκι. Τα περιστατικά ανέδειξαν την ανάγκη συντήρησης των αποστραγγιστικών υποδομών και άμεσης αποκατάστασης των σημείων που επηρεάζουν την κυκλοφορία. Οι οδηγοί που κινούνται σε επαρχιακούς δρόμους θα πρέπει να ενημερώνονται από τις αρμόδιες αρχές για τυχόν περιορισμούς και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε σημεία που έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις. Ζημιές σε υποδομές και αγροτικούς δρόμους άφησε πίσω της η κακοκαιρία στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας, σύμφωνα με πρόσφατο τοπικό ρεπορτάζ. Τα προβλήματα δυσκολεύουν την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές, με ιδιαίτερη επιβάρυνση για τους κτηνοτρόφους που χρειάζονται καθημερινή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και στα κοπάδια τους. Η αποκατάσταση των ζημιών και η δυνατότητα ασφαλούς διέλευσης στους αγροτικούς δρόμους αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τις τοπικές κοινότητες. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προβλέπονται σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Ετωλοκρανίας στο πλαίσιο εργασιών εγκατάστασης έξυπνων συστημάτων φωτισμού LED από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι ρυθμίσεις αφορούν κατά περίπτωση τμήματα του Οδικού Δικτύου που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Τροχαίας Αγρινίου και των αστυνομικών τμήματων Αμφιλοχίας και Ακτίου Βόνιτσας. Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με την προσωρινή σήμανση, να μειώνουν ταχύτητα στα σημεία εκτέλεσης εργασιών και να υπολογίζουν πιθανές καθυστερήσεις στις μετακινήσεις. Συνεχίζεται η δραστηριότητα γύρω από την ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς του Μεσολογγίου με αναφορές σε παρεμβάσεις και δράσεις που συνδέονται με τα μνημεία της πόλης και την επέτειο των 200 ετών. Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για την προβολή της περιοχής αλλά και για την ενίσχυση της πολιτιστικής επισκεψιμότητας. Μια σημαντική διάκριση για τον ναυτικό όμιλο Μεσολογγίου καταγράφεται στην αθλητική επικαιρότητα. Ο όμιλος κατέκτησε την δεύτερη πανελλήνια θέση στο άθλημα του κανό καγιάκ. Μια επιτυχία αναδεικνύει τη δουλειά των αθλητών και των προπονητών και προβάλλει το Μεσολόγγι στο χώρο του υγρού στίβου. Η περιοχή διαθέτει σημαντικές φυσικές δυνατότητες για ναυταθλητικές δραστηριότητες, ενώ τέτοιες διακρίσεις ενισχύουν το ενδιαφέρον των νέων για τον αθλητισμό. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είχε εκδώσει από τις 12 Οκτωβρίου ενημέρωση για επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πρόβλεψη για τα φαινόμενα και στις 13 και στις 14 Οκτωβρίου. Οι πολίτες θα πρέπει να παρακολουθούν τις νεότερες ανακοινώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και της Πολιτικής Προστασίας καθώς και τυχόν ενημερώσεις για τοπικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές με ρέματα, σε δρόμους που διασχίζουν ορεινούς όγκους και σε σημεία που έχουν ήδη καταγραφεί κατολισθήσεις ή συσσόρευση υδάτων. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
2: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών.
2: Κρουαζιέρες.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410-58314.
2: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Das, Protection και άλλα.
4: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
5: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
6: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
7: Είναι μία, μόνο μία.
8: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
9: Κάρβουνα και καυσόξυλα Φοντούλης Κώστας. Πέλετ, μπρικέτες και προσανάματα. Για τζάκι, σόμπα και κάθε ανάγκη θέρμανσης. Μεταφορά κατοίκων στην αποθήκη σας ή ακόμα και δίπλα στο τζάκι σας. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς ταλαιπωρία. Κάρβουνα και καυσόξυλα, Φοντούλης Κώστας. Αγγελοκάστρου 8, δρόμος προς δοκιμή. 26410-557-35. 6977-030-196.
10: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
11: Γύρω!
12: Δικείο!
11: Γυροδικείο!
12: Γυροδικείο!
11: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων, Αγρίνιο.
13: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
14: Για μυρωδά το καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
15: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
16: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
17: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04-218.
3: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
4: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας. Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
6: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
5: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
6: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450-26062 και online στο www. profilevkada.gr.
5: Πρόφι. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
7: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
8: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
7: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
8: Κοίτα ποιος μιλάει.
7: Γιατί?
8: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
7: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
9: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410-50-802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
10: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
2: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
11: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
12: Και το μπάρμπεκιου.
11: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
13: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
11: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
13: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410 27 940.
12: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
14: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό, απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
15: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
14: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
16: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
17: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
18: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
17: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
18: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
17: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
18: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
17: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ.
19: Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
20: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
21: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα. Απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρώων Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
22: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
23: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
24: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
23: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
24: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
23: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
24: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
25: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και Δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Έντονη συζήτηση προκαλεί το περιστατικό τραυματισμού μαθητή στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου όταν παράθυρο έπεσε πάνω του. Το γεγονός επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών κτηρίων και της ανάγκης για συστηματικούς ελέγχους και συντηρήσεις. Με ανακοίνωσή του, το Συμβούλιο Ιτωλοκρανίας της ΚΝΕ ζητά να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών. Παράλληλα, καλεί τους μαθητές να συμμετάσχουν στα παρεκπαιδευτικά συλλαλητήρια της 4ης 21 Οκτωβρίου. Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη να ελέγχονται οι σχολικές εγκαταστάσεις ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι για την εκπαιδευτική κοινότητα. Ενημερωτική δράση για την υπέρταση περιλαμβάνεται στις πρόσφατες τοπικές ειδήσεις του Αγρινίου. Η ενημέρωση για την αρτηριακή πίεση και τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου αποτελεί σημαντικό μέρος της πρόληψης, ιδιαίτερα για τους πολίτες που δεν γνωρίζουν ότι μπορεί να έχουν αυξημένη πίεση χωρίς εμφανή συμπτώματα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται από τους διοργανωτές για τις ακριβείς ώρες, το χώρο και τις δυνατότητες συμμετοχής στη δράση. Ενημέρωση για την αναβάθμιση της εφαρμογής Αγρίνιο Smart City εξέδωσε ο Δήμος Αγρινίου. Η νέα έκδοση αφορά την εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης και συνοδεύεται από οδηγίες προς τους χρήστες. Οι οδηγοί και οι κάτοικοι που χρησιμοποιούν την υπηρεσία καλούνται να συμβουλευτούν τις σχετικές οδηγίες του Δήμου ώστε να ενημερωθούν για τη λειτουργία της εφαρμογής και τη διαδικασία χρήσης της. Η αξιοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών στην καθημερινότητα των πόλεων αποτελεί ένα από τα εργαλεία για την καλύτερη εξυπηρέτηση δημοτών και επισκεπτών. Το ζήτημα του καταφυγίου αδέσποτων ζώων και των καθυστερήσεων που έχουν καταγραφεί απασχολεί την τοπική επικαιρότητα. Σε σχετική συνέντευξη, ο Παναγιώτης Μαρνέζος αναφέρεται στο καταφύγιο, στις δυσκολίες που υπάρχουν και στις πρωτοβουλίες του Δήμου Αγρινίου. Η διαχείριση των αδέσποτων αποτελεί ζήτημα που αφορά τόσο την προστασία των ζώων, όσο και την ασφάλεια και την καθημερινότητα των πολιτών. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην πορεία των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων και στην αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν καταγραφεί. Σημαντική πολιτιστική και επιστημονική δραστηριότητα προγραμματίζεται στο Μεσολόγγι με το Επιστημονικό Συνέδριο της Εκκλησίας της Ελλάδος να είναι αφιερωμένο σε συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων. Το συνέδριο εντάσσεται στις δράσεις που αναδεικνύουν την ιστορική σημασία της εξόδου και τη συμβολή του Μεσολογγίου στην Ελληνική Επανάσταση. Η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των ανθρώπων, της επιστήμης, της ιστορίας και της Εκκλησίας, ενώ παράλληλα ενισχύει το ρόλο της Ιεράς Πόλεως ως κέντρο ιστορικής μνήμης. Η έκθεση του Νίκου Αλιάγα με τίτλο «Μεσολόγγι, η γη της ελευθερίας» παρουσιάστηκε στο Παρίσι μεταφέροντας στο εξωτερικό εικόνες και συμβολισμούς που συνδέονται με την ιστορία και την ταυτότητα της Ιεράς Πόλεως. Η παρουσίαση εντάσσεται στις προσπάθειες ανάδειξης της ιστορικής μνήμης του Μεσολογγίου και της διεθνούς απήχησης της ιστορίας του. Η επέτειος των 200 ετών από την έξοδο προσφέρει την ευκαιρία να προβληθεί η πόλη όχι μόνο ως τόπος ιστορικών γεγονότων, αλλά και ως ζωντανό σημείο πολιτισμού και συλλογικής μνήμης. Στην τοπική πολιτιστική επικαιρότητα βρίσκονται οι δραστηριότητες που συνδέονται με τον κήπο των ηρώων και την ιστορία του Μεσολογγίου. Παράλληλα, δημοσιεύτηκαν ενημερώσεις για εκδηλώσεις που αναβάλλονται, γεγονός που καθιστά αναγκαία την επικοινωνία των ενδιαφερομένων με τους διοργανωτές πριν από οποιαδήποτε μετακίνηση. Η πολιτιστική κίνηση στην περιοχή παραμένει αυξημένη με δράσεις που συνδέουν την ιστορία, την τέχνη και την τοπική κοινωνία. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες καθαρισμού ρεμάτων στην Ατωλοκρανανία στο πλαίσιο παρεμβάσεων της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι εργασίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στο ρέμα Δρυμού που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας. Οι καθαρισμοί των ρεμάτων έχουν ιδιαίτερη σημασία κατά τη φθινοπορεινή περίοδο όταν οι βροχοπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν αυξημένη απορροή υδάτων και προβλήματα σε κατοικημένες περιοχές, δρόμους και αγροτικές εκτάσεις. Η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων εξαρτάται και από τη συντήρηση των υποδομών και την έγκαιρη αντιμετώπιση σημείων που παρουσιάζουν προβλήματα. Στην προστασία της ελαιοπαραγωγής επικεντρώνεται η νέα ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την Ατωλοκρανανία. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας ανακοίνωσε την έναρξη δολωματικών ψεκασμών στους ελαιώνες από την 5η 15 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου. Οι παραγωγοί καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών για τις περιοχές εφαρμογής και τις σχετικές οδηγίες. Η προστασία του ελαιοκάρπου είναι σημαντική για την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου και για το εισόδημα των παραγωγών της περιοχής. Ο Δήμος Ξηρομέρου υπενθυμίζει στους μελισσοκόμους την υποχρέωση υποβολής της ετήσιας δήλωσης των κατεχόμενων κυψελών. Η διαδικασία αφορά τους επαγγελματίες και τους υπόλοιπους υπόχρεους μελισσοκόμους και συνδέεται με την καταγραφή και την παρακολούθηση της μελισσοκομικής δραστηριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις προθεσμίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη δήλωσή τους. Στον Πλάθρο Ναυπακτίας θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος σταθμός των διαλόγων για την ορεινότητα με τη συμμετοχή της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών και εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ορεινές κοινότητες, όπως η καθημερινότητα των κατοίκων, η ανάπτυξη, η πρόσβαση σε υπηρεσίες και οι προοπτικές παραμονής του πληθυσμού στην Ήπεθρο. Η συζήτηση για την ορεινότητα αφορά άμεσα και την Ετωλοκαρανία, καθώς αρκετές κοινότητες της Ναυπακτίας αντιμετωπίζουν τις δικές τους ιδιαίτερες ανάγκες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν περιοχές της Δυτικής Ελλάδας προκάλεσαν πλημμυρικά προβλήματα και κατολισθήσεις. Στην περιοχή της Τιμπούκα Αμφιλοχίας καταγράφηκαν προβλήματα από τη συσσόρευση νερού, ενώ αναφέρθηκαν δυσκολίες στο οδικό δίκτυο και κλειστό δρόμο στο Μοναστηράκι. Τα περιστατικά ανέδειξαν την ανάγκη συντήρησης των αποστραγγιστικών υποδομών και άμεσης αποκατάστασης των σημείων που επηρεάζουν την κυκλοφορία. Οι οδηγοί που κινούνται σε επαρχιακούς δρόμους θα πρέπει να ενημερώνονται από τις αρμόδιες αρχές για τυχόν περιορισμούς και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε σημεία που έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις. Ζημιές σε υποδομές και αγροτικούς δρόμους άφησε πίσω της η κακοκαιρία στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας, σύμφωνα με πρόσφατο τοπικό ρεπορτάζ. Τα προβλήματα δυσκολεύουν την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές, με ιδιαίτερη επιβάρυνση για τους κτηνοτρόφους που χρειάζονται καθημερινή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και στα κοπάδια τους. Η αποκατάσταση των ζημιών και η δυνατότητα ασφαλούς διέλευσης στους αγροτικούς δρόμους αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τις τοπικές κοινότητες. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προβλέπονται σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Ετωλοκρανίας στο πλαίσιο εργασιών εγκατάστασης έξυπνων συστημάτων φωτισμού LED από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι ρυθμίσεις αφορούν κατά περίπτωση τμήματα του Οδικού Δικτύου που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Τροχαίας Αγρινίου και των αστυνομικών τμήματων Αμφιλοχίας και Ακτίου Βόνιτσας. Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με την προσωρινή σήμανση, να μειώνουν ταχύτητα στα σημεία εκτέλεσης εργασιών και να υπολογίζουν πιθανές καθυστερήσεις στις μετακινήσεις. Συνεχίζεται η δραστηριότητα γύρω από την ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς του Μεσολογγίου με αναφορές σε παρεμβάσεις και δράσεις που συνδέονται με τα μνημεία της πόλης και την επέτειο των 200 ετών. Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για την προβολή της περιοχής αλλά και για την ενίσχυση της πολιτιστικής επισκεψιμότητας. Μια σημαντική διάκριση για τον ναυτικό όμιλο Μεσολογγίου καταγράφεται στην αθλητική επικαιρότητα. Ο όμιλος κατέκτησε την δεύτερη πανελλήνια θέση στο άθλημα του κανό καγιάκ. Μια επιτυχία αναδεικνύει τη δουλειά των αθλητών και των προπονητών και προβάλλει το Μεσολόγγι στο χώρο του υγρού στίβου. Η περιοχή διαθέτει σημαντικές φυσικές δυνατότητες για ναυταθλητικές δραστηριότητες, ενώ τέτοιες διακρίσεις ενισχύουν το ενδιαφέρον των νέων για τον αθλητισμό. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είχε εκδώσει από τις 12 Οκτωβρίου ενημέρωση για επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πρόβλεψη για τα φαινόμενα και στις 13 και στις 14 Οκτωβρίου. Οι πολίτες θα πρέπει να παρακολουθούν τις νεότερες ανακοινώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και της Πολιτικής Προστασίας καθώς και τυχόν ενημερώσεις για τοπικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές με ρέματα, σε δρόμους που διασχίζουν ορεινούς όγκους και σε σημεία που έχουν ήδη καταγραφεί κατολισθήσεις ή συσσόρευση υδάτων. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
4: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
5: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
4: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
6: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
4: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
6: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
4: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
7: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
3: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
8: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
3: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
8: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
3: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
8: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
3: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
8: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
3: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
8: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
3: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
9: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
10: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
11: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
10: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
11: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
10: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
11: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
10: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
12: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
13: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
14: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
13: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
14: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
15: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκυπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστα.
14: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
15: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
16: Πώς κοιμήθηκες χθες?
17: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
16: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
18: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
16: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
18: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
19: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
20: Ψητοπολείο Θεμελής.
19: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
20: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
19: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
20: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
19: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
21: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
19: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
21: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
19: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
21: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
19: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
21: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
19: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
21: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
22: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
23: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Πάθους
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο όραμα.
1: Πάθους.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθους.
0: Πάθους.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθους για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι 5:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο όραμα 101,7.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β' και Γ' λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
6: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
7: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
8: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
9: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
10: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
0: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
2: Το μεγάλο μπαζάρ του Γιάννη σας περιμένει με τις καλύτερες τιμές. Μεγάλη ποικιλία σε κλασικά και μοντέρνα χαλιά, αλλά και κουβέρτες σε όλες τις διαστάσεις. Απόκτησε 2 χαλιά μόνο 50 ευρώ. Διαδρόμους από 8 ευρώ. Κουβέρτες από 20 ευρώ. Δωρεάν μεταφορικά σε όλο το Αγρίνιο. Το μεγάλο μπαζάρ του Γιάννη. Εθνική οδός Αγρινίου Αντιρίου, απέναντι από το σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 6948-952173.
11: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 2641 050 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
12: Για φωτιά καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
13: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 047.
14: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμο Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2641 032023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
15: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: να γερνούνε.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Έντονη συζήτηση προκαλεί το περιστατικό τραυματισμού μαθητή στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου όταν παράθυρο έπεσε πάνω του. Το γεγονός επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών κτηρίων και της ανάγκης για συστηματικούς ελέγχους και συντηρήσεις. Με ανακοίνωσή του, το Συμβούλιο Ετωλοκρανίας της ΚΝΕ ζητά να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών. Παράλληλα, καλεί τους μαθητές να συμμετάσχουν στα παρεκπαιδευτικά συλλαλητήρια της 4ης 21 Οκτωβρίου. Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη να ελέγχονται οι σχολικές εγκαταστάσεις ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι για την εκπαιδευτική κοινότητα. Ενημερωτική δράση για την υπέρταση περιλαμβάνεται στις πρόσφατες τοπικές ειδήσεις του Αγρινίου. Η ενημέρωση για την αρτηριακή πίεση και τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου αποτελεί σημαντικό μέρος της πρόληψης, ιδιαίτερα για τους πολίτες που δεν γνωρίζουν ότι μπορεί να έχουν αυξημένη πίεση χωρίς εμφανή συμπτώματα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται από τους διοργανωτές για τις ακριβείς ώρες, το χώρο και τις δυνατότητες συμμετοχής στη δράση. Ενημέρωση για την αναβάθμιση της εφαρμογής Αγρίνιο Smart City εξέδωσε ο Δήμος Αγρινίου. Η νέα έκδοση αφορά την εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης και συνοδεύεται από οδηγίες προς τους χρήστες. Οι οδηγοί και οι κάτοικοι που χρησιμοποιούν την υπηρεσία καλούνται να συμβουλευτούν τις σχετικές οδηγίες του Δήμου ώστε να ενημερωθούν για τη λειτουργία της εφαρμογής και τη διαδικασία χρήσης της. Η αξιοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών στην καθημερινότητα των πόλεων αποτελεί ένα από τα εργαλεία για την καλύτερη εξυπηρέτηση δημοτών και επισκεπτών. Το ζήτημα του καταφυγίου αδέσποτων ζώων και των καθυστερήσεων που έχουν καταγραφεί απασχολεί την τοπική επικαιρότητα. Σε σχετική συνέντευξη, ο Παναγιώτης Μαρνέζος αναφέρεται στο καταφύγιο, στις δυσκολίες που υπάρχουν και στις πρωτοβουλίες του Δήμου Αγρινίου. Η διαχείριση των αδέσποτων αποτελεί ζήτημα που αφορά τόσο την προστασία των ζώων, όσο και την ασφάλεια και την καθημερινότητα των πολιτών. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην πορεία των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων και στην αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν καταγραφεί. Σημαντική πολιτιστική και επιστημονική δραστηριότητα προγραμματίζεται στο Μεσολόγγι με το Επιστημονικό Συνέδριο της Εκκλησίας της Ελλάδος να είναι αφιερωμένο σε συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων. Το συνέδριο εντάσσεται στις δράσεις που αναδεικνύουν την ιστορική σημασία της εξόδου και τη συμβολή του Μεσολογγίου στην Ελληνική Επανάσταση. Η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των ανθρώπων της επιστήμης, της ιστορίας και της Εκκλησίας, ενώ παράλληλα ενισχύει το ρόλο της Ιεράς Πόλεως ως κέντρο ιστορικής μνήμης. Η έκθεση του Νίκου Αλιάγα με τίτλο «Μεσολόγγι, η γη της ελευθερίας» παρουσιάστηκε στο Παρίσι μεταφέροντας στο εξωτερικό εικόνες και συμβολισμούς που συνδέονται με την ιστορία και την ταυτότητα της Ιεράς Πόλεως. Η παρουσίαση εντάσσεται στις προσπάθειες ανάδειξης της ιστορικής μνήμης του Μεσολογγίου και της διεθνούς απήχησης της ιστορίας του. Η επέτειος των 200 ετών από την έξοδο προσφέρει την ευκαιρία να προβληθεί η πόλη όχι μόνο ως τόπος ιστορικών γεγονότων, αλλά και ως ζωντανό σημείο πολιτισμού και συλλογικής μνήμης. Στην τοπική πολιτιστική επικαιρότητα βρίσκονται οι δραστηριότητες που συνδέονται με τον κήπο των ηρώων και την ιστορία του Μεσολογγίου. Παράλληλα, δημοσιεύτηκαν ενημερώσεις για εκδηλώσεις που αναβάλλονται, γεγονός που καθιστά αναγκαία την επικοινωνία των ενδιαφερομένων με τους διοργανωτές πριν από οποιαδήποτε μετακίνηση. Η πολιτιστική κίνηση στην περιοχή παραμένει αυξημένη με δράσεις που συνδέουν την ιστορία, την τέχνη και την τοπική κοινωνία. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες καθαρισμού ρεμάτων στην Ατολοκρανανία στο πλαίσιο παρεμβάσεων της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι εργασίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στο ρέμα Δρυμού που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας. Οι καθαρισμοί των ρεμάτων έχουν ιδιαίτερη σημασία κατά τη φθινοπορεινή περίοδο όταν οι βροχοπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν αυξημένη απορροή υδάτων και προβλήματα σε κατοικημένες περιοχές, δρόμους και αγροτικές εκτάσεις. Η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων εξαρτάται και από τη συντήρηση των υποδομών και την έγκαιρη αντιμετώπιση σημείων που παρουσιάζουν προβλήματα. Στην προστασία της ελαιοπαραγωγής επικεντρώνεται η νέα ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την Ετωλοκρανία. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας ανακοίνωσε την έναρξη δολωματικών ψεκασμών στους ελαιώνες από την 5η 15 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου. Οι παραγωγοί καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών για τις περιοχές εφαρμογής και τις σχετικές οδηγίες. Η προστασία του ελαιοκάρπου είναι σημαντική για την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου και για το εισόδημα των παραγωγών της περιοχής. Ο Δήμος Ξηρομέρου υπενθυμίζει στους μελισσοκόμους την υποχρέωση υποβολής της ετήσιας δήλωσης των κατεχόμενων κυψελών. Η διαδικασία αφορά τους επαγγελματίες και τους υπόλοιπους υπόχρεους μελισσοκόμους και συνδέεται με την καταγραφή και την παρακολούθηση της μελισσοκομικής δραστηριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις προθεσμίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη δήλωσή τους. Στον Πλάθρο Ναυπακτίας θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος σταθμός των διαλόγων για την ορεινότητα με τη συμμετοχή της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών και εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ορεινές κοινότητες, όπως η καθημερινότητα των κατοίκων, η ανάπτυξη, η πρόσβαση σε υπηρεσίες και οι προοπτικές παραμονής του πληθυσμού στην Ήπεθρο. Η συζήτηση για την ορεινότητα αφορά άμεσα και την Ετωλοκαρανία, καθώς αρκετές κοινότητες της Ναυπακτίας αντιμετωπίζουν τις δικές τους ιδιαίτερες ανάγκες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν περιοχές της Δυτικής Ελλάδας προκάλεσαν πλημμυρικά προβλήματα και κατολισθήσεις. Στην περιοχή της Τιμπούκα Αμφιλοχίας καταγράφηκαν προβλήματα από τη συσσόρευση νερού, ενώ αναφέρθηκαν δυσκολίες στο οδικό δίκτυο και κλειστό δρόμο στο Μοναστηράκι. Τα περιστατικά ανέδειξαν την ανάγκη συντήρησης των αποστραγγιστικών υποδομών και άμεσης αποκατάστασης των σημείων που επηρεάζουν την κυκλοφορία. Οι οδηγοί που κινούνται σε επαρχιακούς δρόμους θα πρέπει να ενημερώνονται από τις αρμόδιες αρχές για τυχόν περιορισμούς και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε σημεία που έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις. Ζημιές σε υποδομές και αγροτικούς δρόμους άφησε πίσω της η κακοκαιρία στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας, σύμφωνα με πρόσφατο τοπικό ρεπορτάζ. Τα προβλήματα δυσκολεύουν την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές, με ιδιαίτερη επιβάρυνση για τους κτηνοτρόφους που χρειάζονται καθημερινή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και στα κοπάδια τους. Η αποκατάσταση των ζημιών και η δυνατότητα ασφαλούς διέλευσης στους αγροτικούς δρόμους αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τις τοπικές κοινότητες. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προβλέπονται σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Ετωλοκρανίας στο πλαίσιο εργασιών εγκατάστασης έξυπνων συστημάτων φωτισμού LED από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι ρυθμίσεις αφορούν κατά περίπτωση τμήματα του Οδικού Δικτύου που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Τροχαίας Αγρινίου και των αστυνομικών τμήματων Αμφιλοχίας και Ακτίου Βόνιτσας. Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με την προσωρινή σήμανση, να μειώνουν ταχύτητα στα σημεία εκτέλεσης εργασιών και να υπολογίζουν πιθανές καθυστερήσεις στις μετακινήσεις. Συνεχίζεται η δραστηριότητα γύρω από την ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς του Μεσολογγίου με αναφορές σε παρεμβάσεις και δράσεις που συνδέονται με τα μνημεία της πόλης και την επέτειο των 200 ετών. Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για την προβολή της περιοχής αλλά και για την ενίσχυση της πολιτιστικής επισκεψιμότητας. Μια σημαντική διάκριση για τον ναυτικό όμιλο Μεσολογγίου καταγράφεται στην αθλητική επικαιρότητα. Ο όμιλος κατέκτησε την δεύτερη πανελλήνια θέση στο άθλημα του κανό καγιάκ. Μια επιτυχία αναδεικνύει τη δουλειά των αθλητών και των προπονητών και προβάλλει το Μεσολόγγι στο χώρο του υγρού στίβου. Η περιοχή διαθέτει σημαντικές φυσικές δυνατότητες για ναυταθλητικές δραστηριότητες, ενώ τέτοιες διακρίσεις ενισχύουν το ενδιαφέρον των νέων για τον αθλητισμό. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είχε εκδώσει από τις 12 Οκτωβρίου ενημέρωση για επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πρόβλεψη για τα φαινόμενα και στις 13 και στις 14 Οκτωβρίου. Οι πολίτες θα πρέπει να παρακολουθούν τις νεότερες ανακοινώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και της Πολιτικής Προστασίας καθώς και τυχόν ενημερώσεις για τοπικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές με ρέματα, σε δρόμους που διασχίζουν ορεινούς όγκους και σε σημεία που έχουν ήδη καταγραφεί κατολισθήσεις ή συσσόρευση υδάτων. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
3: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
1: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
5: Βρες τους κορυφαίους εξολέβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
4: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
5: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
6: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
7: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
8: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
9: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
7: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
8: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
8: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
8: Πακέτα διακοπών.
7: Κρουαζιέρες.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410-58314.
7: Και στο trichonidatravel.gr.
8: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
10: Μάλιστα.
2: Οπ,
10: Πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
11: Μέρι!
10: Έλα.
11: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
10: Γιατί?
11: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
12: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
11: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
13: Καλό μου Τζίνι, γιατί είσαι λυπημένο?
14: Από τότε που ανακάλυψαν στο παλάτι το κέντρο χαλιού και μοκέτας Μουζακιάν, κανείς δεν με χρειάζεται. Έχουν τις τιμές που θέλουν και μεγάλη ποικιλία σε χαλιά και μοκέτες. Και σε ό,τι διάσταση θέλουν. Κανείς δεν με ζητάει πια. Μήπως να κάνεις εσύ μια ευχή?
13: Θέλω να κλείσω τα μάτια μου και να βρεθώ στο Μουζακιάν. Να μην πάρω κι εγώ κανένα χαλάκι.
15: Κέντρο χαλιού και μοκέτας Μουζακιάν. Από το 1988 δίπλα σας, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε χαλιά και μοκέτες. Τηλέφωνο 2641031572.
14: Αν συνεχίσει ο Μουζακιάν να έχει τόσο χαμηλές τιμές, δεν θα βγω από το λιχνάρι μου για πολύ καιρό.
16: Κέντρο χαλιού και μοκέτας Μουζακιάν. Βρείτε μας σε νέα διεύθυνση. Δαγκλή 21, Αγρίνιο. Έναντι πρώην κλινικής Κωστόπουλου.
17: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
18: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
19: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη Αξιρομέρου. 2641 14 13 64. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
20: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
4: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayanda Σιλίας.
3: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
4: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
3: Dayanda Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
4: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
3: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
4: Dayanda Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
3: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
4: Dayanda Σιλίας. Η τέλεια λύση.
5: Κάρβουνα και καυσόξυλα Φοντούλης Κώστας. Πέλετ, μπρικέτες και προσανάματα. Για τζάκι, σόμπα και κάθε ανάγκη θέρμανσης. Μεταφορά κατοίκων στην αποθήκη σας ή ακόμα και δίπλα στο τζάκι σας. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς ταλαιπωρία. Κάρβουνα και καυσόξυλα Φοντούλης Κώστας. Αγγελοκάστρου 8, δρόμος προς Δοκιμή. 2641-0557-35. 6977-030-196.
6: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
7: Ξύπνησες, ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
8: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
9: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
10: Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
11: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
12: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
13: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
14: Ραδιόραμα στους 101,7 και ραδιόραμα.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

0: Κοίταξα σε σένα, σταμάτησα σε σένα.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ακούτε ραδιόραμα στους 101,7.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Έντονη συζήτηση προκαλεί το περιστατικό τραυματισμού μαθητή στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου όταν παράθυρο έπεσε πάνω του. Το γεγονός επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών κτηρίων και της ανάγκης για συστηματικούς ελέγχους και συντηρήσεις. Με ανακοίνωσή του, το Συμβούλιο Ετωλοκρανίας της ΚΝΕ ζητά να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών. Παράλληλα, καλεί τους μαθητές να συμμετάσχουν στα παρεκπαιδευτικά συλλαλητήρια της 4ης 21 Οκτωβρίου. Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη να ελέγχονται οι σχολικές εγκαταστάσεις ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι για την εκπαιδευτική κοινότητα. Ενημερωτική δράση για την υπέρταση περιλαμβάνεται στις πρόσφατες τοπικές ειδήσεις του Αγρινίου. Η ενημέρωση για την αρτηριακή πίεση και τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου αποτελεί σημαντικό μέρος της πρόληψης, ιδιαίτερα για τους πολίτες που δεν γνωρίζουν ότι μπορεί να έχουν αυξημένη πίεση χωρίς εμφανή συμπτώματα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται από τους διοργανωτές για τις ακριβείς ώρες, το χώρο και τις δυνατότητες συμμετοχής στη δράση. Ενημέρωση για την αναβάθμιση της εφαρμογής Αγρίνιο Smart City εξέδωσε ο Δήμος Αγρινίου. Η νέα έκδοση αφορά την εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης και συνοδεύεται από οδηγίες προς τους χρήστες. Οι οδηγοί και οι κάτοικοι που χρησιμοποιούν την υπηρεσία καλούνται να συμβουλευτούν τις σχετικές οδηγίες του Δήμου ώστε να ενημερωθούν για τη λειτουργία της εφαρμογής και τη διαδικασία χρήσης της. Η αξιοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών στην καθημερινότητα των πόλεων αποτελεί ένα από τα εργαλεία για την καλύτερη εξυπηρέτηση δημοτών και επισκεπτών. Το ζήτημα του καταφυγίου αδέσποτων ζώων και των καθυστερήσεων που έχουν καταγραφεί απασχολεί την τοπική επικαιρότητα. Σε σχετική συνέντευξη, ο Παναγιώτης Μαρνέζος αναφέρεται στο καταφύγιο, στις δυσκολίες που υπάρχουν και στις πρωτοβουλίες του Δήμου Αγρινίου. Η διαχείριση των αδέσποτων αποτελεί ζήτημα που αφορά τόσο την προστασία των ζώων, όσο και την ασφάλεια και την καθημερινότητα των πολιτών. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην πορεία των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων και στην αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν καταγραφεί. Σημαντική πολιτιστική και επιστημονική δραστηριότητα προγραμματίζεται στο Μεσολόγγι με το Επιστημονικό Συνέδριο της Εκκλησίας της Ελλάδος να είναι αφιερωμένο σε συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων. Το συνέδριο εντάσσεται στις δράσεις που αναδεικνύουν την ιστορική σημασία της εξόδου και τη συμβολή του Μεσολογγίου στην Ελληνική Επανάσταση. Η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των ανθρώπων της επιστήμης, της ιστορίας και της Εκκλησίας, ενώ παράλληλα ενισχύει το ρόλο της Ιεράς Πόλεως ως κέντρο ιστορικής μνήμης. Η έκθεση του Νίκου Αλιάγα με τίτλο «Μεσολόγγι, γη της ελευθερίας» παρουσιάστηκε στο Παρίσι μεταφέροντας στο εξωτερικό εικόνες και συμβολισμούς που συνδέονται με την ιστορία και την ταυτότητα της Ιεράς Πόλεως. Η παρουσίαση εντάσσεται στις προσπάθειες ανάδειξης της ιστορικής μνήμης του Μεσολογγίου και της διεθνούς απήχησης της ιστορίας του. Η επέτειος των 200 ετών από την έξοδο προσφέρει την ευκαιρία να προβληθεί η πόλη όχι μόνο ως τόπος ιστορικών γεγονότων, αλλά και ως ζωντανό σημείο πολιτισμού και συλλογικής μνήμης. Στην τοπική πολιτιστική επικαιρότητα βρίσκονται οι δραστηριότητες που συνδέονται με τον κήπο των ηρώων και την ιστορία του Μεσολογγίου. Παράλληλα, δημοσιεύτηκαν ενημερώσεις για εκδηλώσεις που αναβάλλονται, γεγονός που καθιστά αναγκαία την επικοινωνία των ενδιαφερομένων με τους διοργανωτές πριν από οποιαδήποτε μετακίνηση. Η πολιτιστική κίνηση στην περιοχή παραμένει αυξημένη με δράσεις που συνδέουν την ιστορία, την τέχνη και την τοπική κοινωνία. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες καθαρισμού ρεμάτων στην Ατωλοκρανία στο πλαίσιο παρεμβάσεων της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι εργασίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στο ρέμα Δρυμού που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας. Οι καθαρισμοί των ρεμάτων έχουν ιδιαίτερη σημασία κατά τη φθινοπορεινή περίοδο όταν οι βροχοπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν αυξημένη απορροή υδάτων και προβλήματα σε κατοικημένες περιοχές, δρόμους και αγροτικές εκτάσεις. Η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων εξαρτάται και από τη συντήρηση των υποδομών και την έγκαιρη αντιμετώπιση σημείων που παρουσιάζουν προβλήματα. Στην προστασία της ελαιοπαραγωγής επικεντρώνεται η νέα ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την Ετωλοκρανία. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας ανακοίνωσε την έναρξη δολωματικών ψεκασμών στους ελαιώνες από την 5η 15 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου. Οι παραγωγοί καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών για τις περιοχές εφαρμογής και τις σχετικές οδηγίες. Η προστασία του ελαιοκάρπου είναι σημαντική για την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου και για το εισόδημα των παραγωγών της περιοχής. Ο Δήμος Ξηρομέρου υπενθυμίζει στους μελισσοκόμους την υποχρέωση υποβολής της ετήσιας δήλωσης των κατεχόμενων κυψελών. Η διαδικασία αφορά τους επαγγελματίες και τους υπόλοιπους υπόχρεους μελισσοκόμους και συνδέεται με την καταγραφή και την παρακολούθηση της μελισσοκομικής δραστηριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις προθεσμίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη δήλωσή τους. Στον Πλάθρο Ναυπακτίας θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος σταθμός των διαλόγων για την ορεινότητα με τη συμμετοχή της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών και εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ορεινές κοινότητες, όπως η καθημερινότητα των κατοίκων, η ανάπτυξη, η πρόσβαση σε υπηρεσίες και οι προοπτικές παραμονής του πληθυσμού στην Ήπεθρο. Η συζήτηση για την ορεινότητα αφορά άμεσα και την Ετωλοκαρανία, καθώς αρκετές κοινότητες της Ναυπακτίας αντιμετωπίζουν τις δικές τους ιδιαίτερες ανάγκες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν περιοχές της Δυτικής Ελλάδας προκάλεσαν πλημμυρικά προβλήματα και κατολισθήσεις. Στην περιοχή της Τιμπούκα Αμφιλοχίας καταγράφηκαν προβλήματα από τη συσσόρευση νερού, ενώ αναφέρθηκαν δυσκολίες στο οδικό δίκτυο και κλειστό δρόμο στο Μοναστηράκι. Τα περιστατικά ανέδειξαν την ανάγκη συντήρησης των αποστραγγιστικών υποδομών και άμεσης αποκατάστασης των σημείων που επηρεάζουν την κυκλοφορία. Οι οδηγοί που κινούνται σε επαρχιακούς δρόμους θα πρέπει να ενημερώνονται από τις αρμόδιες αρχές για τυχόν περιορισμούς και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε σημεία που έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις. Ζημιές σε υποδομές και αγροτικούς δρόμους άφησε πίσω της η κακοκαιρία στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας, σύμφωνα με πρόσφατο τοπικό ρεπορτάζ. Τα προβλήματα δυσκολεύουν την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές, με ιδιαίτερη επιβάρυνση για τους κτηνοτρόφους που χρειάζονται καθημερινή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και στα κοπάδια τους. Η αποκατάσταση των ζημιών και η δυνατότητα ασφαλούς διέλευσης στους αγροτικούς δρόμους αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τις τοπικές κοινότητες. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προβλέπονται σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Ετωλοκρανίας στο πλαίσιο εργασιών εγκατάστασης έξυπνων συστημάτων φωτισμού LED από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι ρυθμίσεις αφορούν κατά περίπτωση τμήματα του Οδικού Δικτύου που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Τροχέας Αγρινίου και των αστυνομικών τμήματων Αμφιλοχίας και Ακτίου Βόνιτσας. Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με την προσωρινή σήμανση, να μειώνουν ταχύτητα στα σημεία εκτέλεσης εργασιών και να υπολογίζουν πιθανές καθυστερήσεις στις μετακινήσεις. Συνεχίζεται η δραστηριότητα γύρω από την ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς του Μεσολογγίου με αναφορές σε παρεμβάσεις και δράσεις που συνδέονται με τα μνημεία της πόλης και την επέτειο των 200 ετών. Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για την προβολή της περιοχής αλλά και για την ενίσχυση της πολιτιστικής επισκεψιμότητας. Μια σημαντική διάκριση για τον ναυτικό όμιλο Μεσολογγίου καταγράφεται στην αθλητική επικαιρότητα. Ο όμιλος κατέκτησε την δεύτερη πανελλήνια θέση στο άθλημα του κανό καγιάκ. Μια επιτυχία αναδεικνύει τη δουλειά των αθλητών και των προπονητών και προβάλλει το Μεσολόγγι στο χώρο του υγρού στίβου. Η περιοχή διαθέτει σημαντικές φυσικές δυνατότητες για ναυταθλητικές δραστηριότητες, ενώ τέτοιες διακρίσεις ενισχύουν το ενδιαφέρον των νέων για τον αθλητισμό. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είχε εκδώσει από τις 12 Οκτωβρίου ενημέρωση για επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πρόβλεψη για τα φαινόμενα και στις 13 και στις 14 Οκτωβρίου. Οι πολίτες θα πρέπει να παρακολουθούν τις νεότερες ανακοινώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και της Πολιτικής Προστασίας καθώς και τυχόν ενημερώσεις για τοπικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές με ρέματα, σε δρόμους που διασχίζουν ορεινούς όγκους και σε σημεία που έχουν ήδη καταγραφεί κατολισθήσεις ή συσσόρευση υδάτων. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα. papaki@gmail.com
2: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
3: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
3: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
5: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
6: Πού είναι τα κουλουράκια?
7: Δεν ξέρω, δεν είδα.
6: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
7: Κοίτα ποιος να μιλάει.
6: Γιατί?
7: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
6: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
8: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 2641-050-802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
9: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
10: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-047-996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
11: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
12: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
11: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
12: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
11: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-181728 και 6936-765244.
12: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
10: Για μυρωδά το καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
13: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
14: Οι νοστιμότερες γλυκές
13: και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
14: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 2641-059-624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, Πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
15: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Disco.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
4: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
5: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
4: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
5: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450 26062 και online στο www.profilevkada.gr.
4: Πρόφι, βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
6: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
7: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητής. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
8: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 26410 51 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
13: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
12: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
13: Για όλα αυτά Χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
14: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
13: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
14: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
15: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
16: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
15: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
16: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
15: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
16: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicakteria.com.
15: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
17: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
18: Γη, ρο,
19: δι,
20: κύο.
21: Γυροδικείο.
20: Γυροδικείο.
21: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων, Αγρίνιο.
22: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
23: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Ράδιο Όραμα στους 101,7 και radioorama.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Έντονη συζήτηση προκαλεί το περιστατικό τραυματισμού μαθητή στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου όταν παράθυρο έπεσε πάνω του. Το γεγονός επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών κτηρίων και της ανάγκης για συστηματικούς ελέγχους και συντηρήσεις. Με ανακοίνωσή του, το Συμβούλιο Ετωλοκρανίας της ΚΝΕ ζητά να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών. Παράλληλα, καλεί τους μαθητές να συμμετάσχουν στα παρεκπαιδευτικά συλλαλητήρια της 4ης 21 Οκτωβρίου. Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη να ελέγχονται οι σχολικές εγκαταστάσεις ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι για την εκπαιδευτική κοινότητα. Ενημερωτική δράση για την υπέρταση περιλαμβάνεται στις πρόσφατες τοπικές ειδήσεις του Αγρινίου. Η ενημέρωση για την αρτηριακή πίεση και τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου αποτελεί σημαντικό μέρος της πρόληψης, ιδιαίτερα για τους πολίτες που δεν γνωρίζουν ότι μπορεί να έχουν αυξημένη πίεση χωρίς εμφανή συμπτώματα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται από τους διοργανωτές για τις ακριβείς ώρες, το χώρο και τις δυνατότητες συμμετοχής στη δράση. Ενημέρωση για την αναβάθμιση της εφαρμογής Αγρίνιο Smart City εξέδωσε ο Δήμος Αγρινίου. Η νέα έκδοση αφορά την εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης και συνοδεύεται από οδηγίες προς τους χρήστες. Οι οδηγοί και οι κάτοικοι που χρησιμοποιούν την υπηρεσία καλούνται να συμβουλευτούν τις σχετικές οδηγίες του Δήμου ώστε να ενημερωθούν για τη λειτουργία της εφαρμογής και τη διαδικασία χρήσης της. Η αξιοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών στην καθημερινότητα των πόλεων αποτελεί ένα από τα εργαλεία για την καλύτερη εξυπηρέτηση δημοτών και επισκεπτών. Το ζήτημα του καταφυγίου αδέσποτων ζώων και των καθυστερήσεων που έχουν καταγραφεί απασχολεί την τοπική επικαιρότητα. Σε σχετική συνέντευξη, ο Παναγιώτης Μαρνέζος αναφέρεται στο καταφύγιο, στις δυσκολίες που υπάρχουν και στις πρωτοβουλίες του Δήμου Αγρινίου. Η διαχείριση των αδέσποτων αποτελεί ζήτημα που αφορά τόσο την προστασία των ζώων, όσο και την ασφάλεια και την καθημερινότητα των πολιτών. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην πορεία των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων και στην αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν καταγραφεί. Σημαντική πολιτιστική και επιστημονική δραστηριότητα προγραμματίζεται στο Μεσολόγγι με το Επιστημονικό Συνέδριο της Εκκλησίας της Ελλάδος να είναι αφιερωμένο σε συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων. Το συνέδριο εντάσσεται στις δράσεις που αναδεικνύουν την ιστορική σημασία της εξόδου και τη συμβολή του Μεσολογγίου στην Ελληνική Επανάσταση. Η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των ανθρώπων, της επιστήμης, της ιστορίας και της Εκκλησίας, ενώ παράλληλα ενισχύει το ρόλο της Ιεράς Πόλεως ως κέντρο ιστορικής μνήμης. Η έκθεση του Νίκου Αλιάγα με τίτλο «Μεσολόγγι, γη της ελευθερίας» παρουσιάστηκε στο Παρίσι μεταφέροντας στο εξωτερικό εικόνες και συμβολισμούς που συνδέονται με την ιστορία και την ταυτότητα της Ιεράς Πόλεως. Η παρουσίαση εντάσσεται στις προσπάθειες ανάδειξης της ιστορικής μνήμης του Μεσολογγίου και της διεθνούς απήχησης της ιστορίας του. Η επέτειος των 200 ετών από την έξοδο προσφέρει την ευκαιρία να προβληθεί η πόλη όχι μόνο ως τόπος ιστορικών γεγονότων, αλλά και ως ζωντανό σημείο πολιτισμού και συλλογικής μνήμης. Στην τοπική πολιτιστική επικαιρότητα βρίσκονται οι δραστηριότητες που συνδέονται με τον κήπο των ηρώων και την ιστορία του Μεσολογγίου. Παράλληλα, δημοσιεύτηκαν ενημερώσεις για εκδηλώσεις που αναβάλλονται, γεγονός που καθιστά αναγκαία την επικοινωνία των ενδιαφερομένων με τους διοργανωτές πριν από οποιαδήποτε μετακίνηση. Η πολιτιστική κίνηση στην περιοχή παραμένει αυξημένη με δράσεις που συνδέουν την ιστορία, την τέχνη και την τοπική κοινωνία. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες καθαρισμού ρεμάτων στην Ατωλοκρανία στο πλαίσιο παρεμβάσεων της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι εργασίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στο ρέμα Δρυμού που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας. Οι καθαρισμοί των ρεμάτων έχουν ιδιαίτερη σημασία κατά τη φθινοπορεινή περίοδο, όταν οι βροχοπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν αυξημένη απορροή υδάτων και προβλήματα σε κατοικημένες περιοχές, δρόμους και αγροτικές εκτάσεις. Η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων εξαρτάται και από τη συντήρηση των υποδομών και την έγκαιρη αντιμετώπιση σημείων που παρουσιάζουν προβλήματα. Στην προστασία της ελαιοπαραγωγής επικεντρώνεται η νέα ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την Ετωλοκρανία. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας ανακοίνωσε την έναρξη δολωματικών ψεκασμών στους ελαιώνες από την 5η 15 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου. Οι παραγωγοί καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών για τις περιοχές εφαρμογής και τις σχετικές οδηγίες. Η προστασία του ελαιοκάρπου είναι σημαντική για την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου και για το εισόδημα των παραγωγών της περιοχής. Ο Δήμος Ξηρομέρου υπενθυμίζει στους μελισσοκόμους την υποχρέωση υποβολής της ετήσιας δήλωσης των κατεχόμενων κυψελών. Η διαδικασία αφορά τους επαγγελματίες και τους υπόλοιπους υπόχρεους μελισσοκόμους και συνδέεται με την καταγραφή και την παρακολούθηση της μελισσοκομικής δραστηριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις προθεσμίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη δήλωσή τους. Στον Πλάθρο Ναυπακτίας θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος σταθμός των διαλόγων για την ορεινότητα με τη συμμετοχή της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών και εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ορεινές κοινότητες, όπως η καθημερινότητα των κατοίκων, η ανάπτυξη, η πρόσβαση σε υπηρεσίες και οι προοπτικές παραμονής του πληθυσμού στην Ήπεθρο. Η συζήτηση για την ορεινότητα αφορά άμεσα και την Ετωλοκαρανία, καθώς αρκετές κοινότητες της Ναυπακτίας αντιμετωπίζουν τις δικές τους ιδιαίτερες ανάγκες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν περιοχές της Δυτικής Ελλάδας προκάλεσαν πλημμυρικά προβλήματα και κατολισθήσεις. Στην περιοχή της Τιμπούκα Αμφιλοχίας καταγράφηκαν προβλήματα από τη συσσόρευση νερού, ενώ αναφέρθηκαν δυσκολίες στο οδικό δίκτυο και κλειστό δρόμο στο Μοναστηράκι. Τα περιστατικά ανέδειξαν την ανάγκη συντήρησης των αποστραγγιστικών υποδομών και άμεσης αποκατάστασης των σημείων που επηρεάζουν την κυκλοφορία. Οι οδηγοί που κινούνται σε επαρχιακούς δρόμους θα πρέπει να ενημερώνονται από τις αρμόδιες αρχές για τυχόν περιορισμούς και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε σημεία που έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις. Ζημιές σε υποδομές και αγροτικούς δρόμους άφησε πίσω της η κακοκαιρία στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας, σύμφωνα με πρόσφατο τοπικό ρεπορτάζ. Τα προβλήματα δυσκολεύουν την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές, με ιδιαίτερη επιβάρυνση για τους κτηνοτρόφους που χρειάζονται καθημερινή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και στα κοπάδια τους. Η αποκατάσταση των ζημιών και η δυνατότητα ασφαλούς διέλευσης στους αγροτικούς δρόμους αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τις τοπικές κοινότητες. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προβλέπονται σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Ετωλοκρανίας στο πλαίσιο εργασιών εγκατάστασης έξυπνων συστημάτων φωτισμού LED από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι ρυθμίσεις αφορούν κατά περίπτωση τμήματα του Οδικού Δικτύου που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Τροχαίας Αγρινίου και των αστυνομικών τμήματων Αμφιλοχίας και Ακτίου Βόνιτσας. Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με την προσωρινή σήμανση, να μειώνουν ταχύτητα στα σημεία εκτέλεσης εργασιών και να υπολογίζουν πιθανές καθυστερήσεις στις μετακινήσεις. Συνεχίζεται η δραστηριότητα γύρω από την ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς του Μεσολογγίου με αναφορές σε παρεμβάσεις και δράσεις που συνδέονται με τα μνημεία της πόλης και την επέτειο των 200 ετών. Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για την προβολή της περιοχής αλλά και για την ενίσχυση της πολιτιστικής επισκεψιμότητας. Μια σημαντική διάκριση για τον ναυτικό όμιλο Μεσολογγίου καταγράφεται στην αθλητική επικαιρότητα. Ο όμιλος κατέκτησε την δεύτερη πανελλήνια θέση στο άθλημα του κανό καγιάκ. Μια επιτυχία αναδεικνύει τη δουλειά των αθλητών και των προπονητών και προβάλλει το Μεσολόγγι στο χώρο του υγρού στίβου. Η περιοχή διαθέτει σημαντικές φυσικές δυνατότητες για ναυταθλητικές δραστηριότητες, ενώ τέτοιες διακρίσεις ενισχύουν το ενδιαφέρον των νέων για τον αθλητισμό. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είχε εκδώσει από τις 12 Οκτωβρίου ενημέρωση για επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πρόβλεψη για τα φαινόμενα και στις 13 και στις 14 Οκτωβρίου. Οι πολίτες θα πρέπει να παρακολουθούν τις νεότερες ανακοινώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και της Πολιτικής Προστασίας καθώς και τυχόν ενημερώσεις για τοπικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές με ρέματα, σε δρόμους που διασχίζουν ορεινούς όγκους και σε σημεία που έχουν ήδη καταγραφεί κατολισθήσεις ή συσσόρευση υδάτων. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
3: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
0: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
3: Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dagiandas Ηλίας.
6: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
6: Dagiandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
6: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Dagiandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
6: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
5: Dagiandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
7: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
8: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
7: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
8: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
7: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
8: Α, μισό λεπτό. Για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
7: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
10: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, Πρώτος Όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
11: Πώς θα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
12: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
11: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
12: Δηλαδή
11: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
13: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
14: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
13: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
14: Τηλέφωνο 26410-27-940.
13: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
15: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέμουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
16: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας. Ηρακλή του 22 Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
17: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith.
15: ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
18: Το μεγάλο μπαζάρ του Γιάννη σας περιμένει με τις καλύτερες τιμές. Μεγάλη ποικιλία σε κλασικά και μοντέρνα χαλιά, αλλά και κουβέρτες σε όλες τις διαστάσεις. Απόκτησε 2 χαλιά μόνο 50 ευρώ. Διαδρόμους από 8 ευρώ. Κουβέρτες από 20 ευρώ. Δωρεάν μεταφορικά σε όλο το Αγρίνιο. Το μεγάλο μπαζάρ του Γιάννη. Εθνική οδός Αγρινίου Αντιρίου, απέναντι από το σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 6948 95 21 73.
19: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
20: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
21: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
22: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
21: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
22: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
21: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
22: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
15: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
23: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόφωνο. Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
0: Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
4: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
5: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
6: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
7: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
8: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
9: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
8: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
3: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
8: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
3: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
8: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
10: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
11: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
12: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
11: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
12: Κοίτα ποιος μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
11: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
13: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410-50-802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
14: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
15: Σότο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο.
0: Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
1: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
0: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
1: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
0: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
1: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
0: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
1: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
0: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
1: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
0: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
2: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Sport. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
15: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
16: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
17: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
16: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
17: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
16: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
18: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
19: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bouloubassis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bouloubassis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bouloubassis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
20: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
21: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

νύχτωσε πάλι και οι δρόμοι θα αδειάσουν. Όλοι οι φόβοι στην καρδιά μου θα κρυφτούν και από μια δίκη οι καημοί θα με περάσουν, γιατί τα χείλη σου

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Έντονη συζήτηση προκαλεί το περιστατικό τραυματισμού μαθητή στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου όταν παράθυρο έπεσε πάνω του. Το γεγονός επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών κτηρίων και της ανάγκης για συστηματικούς ελέγχους και συντηρήσεις. Με ανακοίνωσή του, το Συμβούλιο Ετωλοκρανίας της ΚΝΕ ζητά να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών. Παράλληλα, καλεί τους μαθητές να συμμετάσχουν στα παρεκπαιδευτικά συλλαλητήρια της 4ης 21 Οκτωβρίου. Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη να ελέγχονται οι σχολικές εγκαταστάσεις ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι για την εκπαιδευτική κοινότητα. Ενημερωτική δράση για την υπέρταση περιλαμβάνεται στις πρόσφατες τοπικές ειδήσεις του Αγρινίου. Η ενημέρωση για την αρτηριακή πίεση και τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου αποτελεί σημαντικό μέρος της πρόληψης, ιδιαίτερα για τους πολίτες που δεν γνωρίζουν ότι μπορεί να έχουν αυξημένη πίεση χωρίς εμφανή συμπτώματα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται από τους διοργανωτές για τις ακριβείς ώρες, το χώρο και τις δυνατότητες συμμετοχής στη δράση. Ενημέρωση για την αναβάθμιση της εφαρμογής Αγρίνιο Smart City εξέδωσε ο Δήμος Αγρινίου. Η νέα έκδοση αφορά την εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης και συνοδεύεται από οδηγίες προς τους χρήστες. Οι οδηγοί και οι κάτοικοι που χρησιμοποιούν την υπηρεσία καλούνται να συμβουλευτούν τις σχετικές οδηγίες του Δήμου ώστε να ενημερωθούν για τη λειτουργία της εφαρμογής και τη διαδικασία χρήσης της. Η αξιοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών στην καθημερινότητα των πόλεων αποτελεί ένα από τα εργαλεία για την καλύτερη εξυπηρέτηση δημοτών και επισκεπτών. Το ζήτημα του καταφυγίου αδέσποτων ζώων και των καθυστερήσεων που έχουν καταγραφεί απασχολεί την τοπική επικαιρότητα. Σε σχετική συνέντευξη, ο Παναγιώτης Μαρνέζος αναφέρεται στο καταφύγιο, στις δυσκολίες που υπάρχουν και στις πρωτοβουλίες του Δήμου Αγρινίου. Η διαχείριση των αδέσποτων αποτελεί ζήτημα που αφορά τόσο την προστασία των ζώων, όσο και την ασφάλεια και την καθημερινότητα των πολιτών. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην πορεία των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων και στην αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν καταγραφεί. Σημαντική πολιτιστική και επιστημονική δραστηριότητα προγραμματίζεται στο Μεσολόγγι με το Επιστημονικό Συνέδριο της Εκκλησίας της Ελλάδος να είναι αφιερωμένο σε συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων. Το συνέδριο εντάσσεται στις δράσεις που αναδεικνύουν την ιστορική σημασία της εξόδου και τη συμβολή του Μεσολογγίου στην Ελληνική Επανάσταση. Η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των ανθρώπων της επιστήμης, της ιστορίας και της Εκκλησίας, ενώ παράλληλα ενισχύει το ρόλο της Ιεράς Πόλεως ως κέντρο ιστορικής μνήμης. Η έκθεση του Νίκου Αλιάγα με τίτλο «Μεσολόγγι, η γη της ελευθερίας» παρουσιάστηκε στο Παρίσι μεταφέροντας στο εξωτερικό εικόνες και συμβολισμούς που συνδέονται με την ιστορία και την ταυτότητα της Ιεράς Πόλεως. Η παρουσίαση εντάσσεται στις προσπάθειες ανάδειξης της ιστορικής μνήμης του Μεσολογγίου και της διεθνούς απήχησης της ιστορίας του. Η επέτειος των 200 ετών από την έξοδο προσφέρει την ευκαιρία να προβληθεί η πόλη όχι μόνο ως τόπος ιστορικών γεγονότων, αλλά και ως ζωντανό σημείο πολιτισμού και συλλογικής μνήμης. Στην τοπική πολιτιστική επικαιρότητα βρίσκονται οι δραστηριότητες που συνδέονται με τον κήπο των ηρώων και την ιστορία του Μεσολογγίου. Παράλληλα, δημοσιεύτηκαν ενημερώσεις για εκδηλώσεις που αναβάλλονται, γεγονός που καθιστά αναγκαία την επικοινωνία των ενδιαφερομένων με τους διοργανωτές πριν από οποιαδήποτε μετακίνηση. Η πολιτιστική κίνηση στην περιοχή παραμένει αυξημένη με δράσεις που συνδέουν την ιστορία, την τέχνη και την τοπική κοινωνία. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες καθαρισμού ρεμάτων στην Ατωλοκρανία στο πλαίσιο παρεμβάσεων της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι εργασίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στο ρέμα Δρυμού που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας. Οι καθαρισμοί των ρεμάτων έχουν ιδιαίτερη σημασία κατά τη φθινοπορεινή περίοδο, όταν οι βροχοπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν αυξημένη απορροή υδάτων και προβλήματα σε κατοικημένες περιοχές, δρόμους και αγροτικές εκτάσεις. Η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων εξαρτάται και από τη συντήρηση των υποδομών και την έγκαιρη αντιμετώπιση σημείων που παρουσιάζουν προβλήματα. Στην προστασία της ελαιοπαραγωγής επικεντρώνεται η νέα ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την Ετωλοκρανία. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας ανακοίνωσε την έναρξη δολωματικών ψεκασμών στους ελαιώνες από την 5η 15 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου. Οι παραγωγοί καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών για τις περιοχές εφαρμογής και τις σχετικές οδηγίες. Η προστασία του ελαιοκάρπου είναι σημαντική για την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου και για το εισόδημα των παραγωγών της περιοχής. Ο Δήμος Ξηρομέρου υπενθυμίζει στους μελισσοκόμους την υποχρέωση υποβολής της ετήσιας δήλωσης των κατεχόμενων κυψελών. Η διαδικασία αφορά τους επαγγελματίες και τους υπόλοιπους υπόχρεους μελισσοκόμους και συνδέεται με την καταγραφή και την παρακολούθηση της μελισσοκομικής δραστηριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις προθεσμίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη δήλωσή τους. Στον Πλάθρο Ναυπακτίας θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος σταθμός των διαλόγων για την ορεινότητα με τη συμμετοχή της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών και εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ορεινές κοινότητες, όπως η καθημερινότητα των κατοίκων, η ανάπτυξη, η πρόσβαση σε υπηρεσίες και οι προοπτικές παραμονής του πληθυσμού στην Ήπεθρο. Η συζήτηση για την ορεινότητα αφορά άμεσα και την Ετωλοκαρανία, καθώς αρκετές κοινότητες της Ναυπακτίας αντιμετωπίζουν τις δικές τους ιδιαίτερες ανάγκες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν περιοχές της Δυτικής Ελλάδας προκάλεσαν πλημμυρικά προβλήματα και κατολισθήσεις. Στην περιοχή της Τιμπούκα Αμφιλοχίας καταγράφηκαν προβλήματα από τη συσσόρευση νερού, ενώ αναφέρθηκαν δυσκολίες στο οδικό δίκτυο και κλειστό δρόμο στο Μοναστηράκι. Τα περιστατικά ανέδειξαν την ανάγκη συντήρησης των αποστραγγιστικών υποδομών και άμεσης αποκατάστασης των σημείων που επηρεάζουν την κυκλοφορία. Οι οδηγοί που κινούνται σε επαρχιακούς δρόμους θα πρέπει να ενημερώνονται από τις αρμόδιες αρχές για τυχόν περιορισμούς και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε σημεία που έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις. Ζημιές σε υποδομές και αγροτικούς δρόμους άφησε πίσω της η κακοκαιρία στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας, σύμφωνα με πρόσφατο τοπικό ρεπορτάζ. Τα προβλήματα δυσκολεύουν την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές, με ιδιαίτερη επιβάρυνση για τους κτηνοτρόφους που χρειάζονται καθημερινή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και στα κοπάδια τους. Η αποκατάσταση των ζημιών και η δυνατότητα ασφαλούς διέλευσης στους αγροτικούς δρόμους αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τις τοπικές κοινότητες. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προβλέπονται σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Ετωλοκρανίας στο πλαίσιο εργασιών εγκατάστασης έξυπνων συστημάτων φωτισμού LED από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι ρυθμίσεις αφορούν κατά περίπτωση τμήματα του Οδικού Δικτύου που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Τροχαίας Αγρινίου και των αστυνομικών τμήματων Αμφιλοχίας και Ακτίου Βόνιτσας. Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με την προσωρινή σήμανση, να μειώνουν ταχύτητα στα σημεία εκτέλεσης εργασιών και να υπολογίζουν πιθανές καθυστερήσεις στις μετακινήσεις. Συνεχίζεται η δραστηριότητα γύρω από την ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς του Μεσολογγίου με αναφορές σε παρεμβάσεις και δράσεις που συνδέονται με τα μνημεία της πόλης και την επέτειο των 200 ετών. Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για την προβολή της περιοχής αλλά και για την ενίσχυση της πολιτιστικής επισκεψιμότητας. Μια σημαντική διάκριση για τον ναυτικό όμιλο Μεσολογγίου καταγράφεται στην αθλητική επικαιρότητα. Ο όμιλος κατέκτησε την δεύτερη πανελλήνια θέση στο άθλημα του κανό καγιάκ. Μια επιτυχία αναδεικνύει τη δουλειά των αθλητών και των προπονητών και προβάλλει το Μεσολόγγι στο χώρο του υγρού στίβου. Η περιοχή διαθέτει σημαντικές φυσικές δυνατότητες για ναυταθλητικές δραστηριότητες, ενώ τέτοιες διακρίσεις ενισχύουν το ενδιαφέρον των νέων για τον αθλητισμό. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είχε εκδώσει από τις 12 Οκτωβρίου ενημέρωση για επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πρόβλεψη για τα φαινόμενα και στις 13 και στις 14 Οκτωβρίου. Οι πολίτες θα πρέπει να παρακολουθούν τις νεότερες ανακοινώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και της Πολιτικής Προστασίας καθώς και τυχόν ενημερώσεις για τοπικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές με ρέματα, σε δρόμους που διασχίζουν ορεινούς όγκους και σε σημεία που έχουν ήδη καταγραφεί κατολισθήσεις ή συσσόρευση υδάτων. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
3: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Κάρβουνα και καυσόξυλα Φοντούλης Κώστας. Πέλετ, μπρικέτες και προσανάματα. Για τζάκι, σόμπα και κάθε ανάγκη θέρμανσης. Μεταφορά κατοίκων στην αποθήκη σας ή ακόμα και δίπλα στο τζάκι σας. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς ταλαιπωρία. Κάρβουνα και καυσόξυλα Φοντούλης Κώστας, Αγγελοκάστρου 8, Δρόμος Προσδοκιμή, 2641-0-557-35, 6977-030-196.
3: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
6: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
7: Μάλιστα.
6: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
7: Μέρι.
6: Έλα.
7: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
6: Γιατί?
7: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
8: Καλλιτέρης. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
7: Καλλιτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
11: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό, απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
12: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
11: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
13: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
5: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά,
14: δαπάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
15: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
16: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
17: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
16: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
17: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
16: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
17: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
16: Πακέτα διακοπών.
17: Κρουαζιέρες.
16: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
17: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
16: Τηλέφωνο 26410-58314.
17: Και στο trichonidatravel.gr.
16: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
18: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
19: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος, Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος, Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος, Ζέλιος Γη.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
5: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
6: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
5: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
7: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
8: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. ελέγχουμε την αντοχή.
9: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
10: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
12: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
13: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
14: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
15: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
16: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
17: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
18: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
19: Με τη μέθοδο Dallas.
18: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
19: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
18: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
19: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
18: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
19: Dallas.
18: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
19: Τηλέφωνα 2641045544
18: και 6972558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
20: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
21: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Nadia Rapti, Χεμήθεια, RPS, Nindo Dilenda, Lassen, Trilogy, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
22: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
23: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

0: radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.
1: Πάλι νομίζω ότι άναψες το φως. Πάλι νομίζω ότι χτύπησε η πόρτα. Πάλι να σκέφτομαι εσένα με αρχίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω.

Μαύρη ρίζο, έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και παίρνει κρύος ο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει. Μου είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218. Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
3: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
4: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
5: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια!
6: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
5: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
6: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
7: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
6: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
8: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
9: Καλό μου Τζίνι, γιατί είσαι λυπημένο?
10: Από τότε που ανακάλυψαν στο παλάτι το κέντρο χαλιού και μοκέτας Μουζακιάν, κανείς δεν με χρειάζεται. Έχουν τις τιμές που θέλουν και μεγάλη ποικιλία σε χαλιά και μοκέτες. Και σε ό,τι διάσταση θέλουν. Κανείς δεν με ζητάει πια. Μήπως να κάνεις εσύ μια ευχή?
9: Θέλω να κλείσω τα μάτια μου και να βρεθώ στο Μουζακιάν. Για να μην πάρω κι εγώ κανένα χαλάκι.
11: Κέντρο Χαλιού και Μοκέτας Μουσακιάν. Από το 1988 δίπλα σας με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε χαλιά και μοκέτες. Τηλέφωνο 26410-31572.
10: Αν συνεχίσω, Μουσακιάν, να έχει τόσο χαμηλές τιμές, δεν θα βγω από το λιχνάρι μου για πολύ καιρό.
12: Κέντρο Χαλιού και Μοκέτας Μουσακιάν. Βρείτε μας σε νέα διεύθυνση. Δαγκλή 21, Αγρίνιο. Έναντι πρώην Κλινικής Κωστόπουλου.
13: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
14: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
15: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
14: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
15: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
14: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
15: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicakteria.com.
14: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
16: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
17: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
18: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
17: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
18: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450-26062 και online στο www.profilevkada.gr.
17: Πρόφι, βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
19: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
20: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
19: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
21: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
19: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
21: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
19: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
22: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
23: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354.
24: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
25: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View. η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Το μεγάλο μπαζάρ του Γιάννη σας περιμένει με τις καλύτερες τιμές. Μεγάλη ποικιλία σε κλασικά και μοντέρνα χαλιά, αλλά και κουβέρτες σε όλες τις διαστάσεις. Απόκτησε 2 χαλιά μόνο 50 ευρώ. Διαδρόμους από 8 ευρώ. Κουβέρτες από 20 ευρώ. Δωρεάν μεταφορικά σε όλο το Αγρίνιο. Το μεγάλο μπαζάρ του Γιάννη. Εθνική Οδός Αγρινίου Αντιρίου, απέναντι από το σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 6948 952173.
6: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51 398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
7: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
8: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
9: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
8: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
9: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
8: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
9: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
8: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
9: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
8: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 6942 47 2720.
9: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
10: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
11: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
10: Το μπαλκόνι έδειξε κι αυτό.
11: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
10: Και είσοδος υπέροχη.
11: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
10: Και το μπάρμπεκιου.
11: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
12: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
13: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
12: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 27 940.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
15: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
16: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
17: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
3: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
2: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
4: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
5: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
4: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
5: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
4: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
5: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
4: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
4: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
5: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
4: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών.
8: Κρουαζιέρες.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-58314.
8: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
10: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο γραφείο τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
11: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
12: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
13: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 11:30.
4: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
5: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2-4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
6: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
7: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
6: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
7: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
6: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
7: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
6: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
8: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
9: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
8: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
10: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
8: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
10: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
8: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
11: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
12: Ψητοπολείο θεμελής.
11: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
11: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
13: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
14: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
1: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 0043.
15: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
16: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
15: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
16: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
15: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
16: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
15: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
16: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
15: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
16: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
17: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
18: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12.
4: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
9: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364 alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
10: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
11: Με τη μέθοδο Dallas.
10: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
11: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
10: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα,
11: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
10: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
11: Dallas.
10: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
11: Τηλέφωνα 2641-045-544
10: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
12: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
13: Σας ενδιαφέρει η τιμή? Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-055-140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
0: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
2: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
0: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
2: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26 και online στο www.profilevkada.gr.
0: Πρόφι. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
14: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
15: Το μεγάλο μπαζάρ του Γιάννη σας περιμένει με τις καλύτερες τιμές. Μεγάλη ποικιλία σε κλασικά και μοντέρνα χαλιά, αλλά και κουβέρτες σε όλες τις διαστάσεις. Απόκτησε δύο χαλιά μόνο 50 ευρώ. Διαδρόμους από 8 ευρώ. Κουβέρτες από 20 ευρώ. Δωρεάν μεταφορικά σε όλο το Αγρίνιο. Το μεγάλο μπαζάρ του Γιάννη. Εθνική οδός Αγρινίου Αντιρίου, απέναντι από το σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 6948 952173.
16: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
17: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
18: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
19: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: τραγουδάκι για μια μανούλα θα πω απόψε. Στη μαμά την Αντριάννα.
1: Ασύση! Ασύση!
0: Δύο πόρτες έχει η ζωή. Άσε καλά, μανούλα. Πάμε.

Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12.30.
2: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Μπαϊμπά 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Κορίνα, Αλέσια Βιάννη, Διάννα Καζάκου, Νιγκάτο, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
3: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
4: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
3: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
4: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
3: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
4: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
3: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
4: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
3: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
4: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσιλίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
6: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
7: Ακούτε Ραδιόραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι μία.
2: Ραδιοόραμα.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική. Από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι 2:30.
4: Ράδιο όραμα. 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Πάθους
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθους.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθους.
1: Πάθους.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθους για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.
4: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.